0: και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε

0: στηρίζουμε τον πολιτισμό του τόπου μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και είμαστε μπροστάριδες σε κάθε τι που βοηθάει και θυμίζει τη λεβεντογένα Κρήτη.
1: Ακολουθάτε!
2: Γελάκια να στενάζει.

0: πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.
1: Πάμε και λίγο μαλευζότη.

0: Πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: 5, η συχνότητα που πατάει γερά στα ζάλια της παράδοσης.
1: I am Mark from Switzerland. Ακούτε Κρήτη FM.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης

0: μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: 97,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μέρες. Όπως πάντα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Σχολική χρονιά.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε

0: τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.

0: την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα στον Crete FM είναι 7.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Crete FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή. Έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
14: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
13: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
14: Σπήλιο μου το λένε.
13: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
14: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
13: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Χλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων. Κρήτη FM. Κρήτη FM. Κρήτη FM, η φωνή της Κρήτης στη

Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα.

0: Είστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: όπως πάντα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλυθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλυθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0579 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικό

0: Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Της παράδοσης.

0: μας εξεχωρίζει, δεν μας εξεχωρίζει. Ο μήλος έχει 8 πανιά και ρόδα και γυρίζει. Θεριό με 10 κεφάλες, δεν μας εξεχωρίζει, δεν μας εξεχωρίζει.
1: Κρήτη FM 87,5.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Κρήτη FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
3: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
13: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
14: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
13: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
14: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
15: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr.
16: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
17: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα

0: όπως πάντα.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
2: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι

0: Τον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Μανώλης Αλεξάκης.
2: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
1: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής, στον Ομαλό.
3: Πλάσμα τη φαντασία μου.
1: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
0: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
0: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
0: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
0: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
0: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
4: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
6: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
4: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
8: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
4: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM
0: που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλη η ραδιοφωνική παραγωγή θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
2: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
6: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
6: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
13: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
16: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
15: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
17: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη.
18: Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
20: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
21: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
22: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
21: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
23: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε. Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη.
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άνας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
5: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
4: Κρεοπωλείο Ψητοπωλείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
5: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57617 και στο info@papakipharma.gr.

0: όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
1: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
2: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η ώρα στον Crete FM είναι 10.
4: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
5: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιαννάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
10: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
16: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
17: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
16: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
17: Άμε μπρε σύντεχνε του Φωτεινάκη το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
16: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκη?
18: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
17: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
19: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
20: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
21: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.
1: Μοίρα μου γιάιτα με χτυπάς, άδικο γιάιτα κάνεις, κι όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε από τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Όλοι οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Εδώ, στον Crete FM, στους 87,5 και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 8 ακριβώς να λέτε μαζί με τον Γιώργη Ταγάκη την πρώτη καλημέρα. Με πλούσια θεματολογία, αναλυτική ειδησιογραφία από την Κρήτη μας και φυσικά με τις πιο ποιοτικές παραδοσιακές μελωδίες από τον τόπο μας. Και φέτος, στην παρέα του Γιώργη Ταγάκη, θα είμαστε όλοι μαζί. Από 28 του Σεπτέμβρη, συντονιστείτε! Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς, θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου, Γιώργη Ταγάκη!
1: Φίλοι μου αγαπημένοι, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
4: Στη Μαραθώνο Σιεχελμού θα βρείτε το Κοντάκι με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
4: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για

0: παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
1: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
4: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
3: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Δεν για το να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό τον εδώ.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
17: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
18: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
17: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
18: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
17: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
18: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
17: Tony Strom.
18: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
17: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
18: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
19: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
20: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
19: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
21: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
22: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
25: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

σταματά, που ξεκινά η όρεξη του ανθρώπου, στο βλέμμα, στο χαμόγελο ενός γλυκού προσώπου. Ήθελα, λέει, να βαστώ του λογισμού το χρόνο, να πω ξεχνάς του γυρισμού, να σε για μένα μόνο. Ήντα χαμπάρια με ρωτάς, λες και μιλείς σε ξένο, που δεν εποξεχάστηκα λεφτό να σ' ανημένω. Έτσι ακριβώς, δεν σταματήσαμε να σας ανημένουμε και είμαστε εδώ για σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα στον αέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Καλώς σας βρήκαμε για σήμερα. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσατε ένα υπέροχο Παράσκευο Σαββατοκύριακο και να είμαστε όλοι εδώ γεροί, δυνατοί και να ξεκινήσουμε δυναμικά την εβδομάδα μας. Με ένα μαλεβιζότη με πολλά γυρίσματα και ηχοχρώματα της Κρήτης θα ξεκινήσουμε. Με όλες τις λύρες του Παγκρίτιου Συλλόγου Κρητών Κρητικής Μουσικής. Οι ματινάδες που ξεκίνησα ήταν το Αντώνη του Κουκλινού και υπάρχουν στο βιβλίο του Όσα Έχω Πει, από το οποίο θα διαβάσουμε και άλλα ωραία πράγματα σήμερα. Φαντάσου, λέει, φαντάσου να είσαι η μουσική και να σου γράψουν στίχους των αμαθιών τα δάχτυλα με τσικαρδιάς τσιχτύπους. Ω Παναγία μου, τι θα ακούσουμε για σήμερα. Σήμερα, εκτός των άλλων, θα ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι της Στέλλας Κουκάκη με το Μιχάλη Σταυρουλάκη, ένα υπέροχο ντουέτο με τίτλο «Μην απορείς». Να πω και τα υπόλοιπα. Στίχη Ηλιάνα Λυκούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Αν δεν το έχετε ακούσει, θα το ακούσετε από την εκπομπή. Και όχι μόνο αυτό, θα ακούσουμε και τη Στέλλα στον αέρα να μας πει την καλημέρα της λίγο μετά από τις 12 και κάτι περισσότερο για το τραγούδι αυτό.

θυμάστε τους τρόπους να επικοινωνήσουμε. Τηλεφωνικά στο 28 9 20 53 500, με email στο info@erotokritos.gr και με μηνύματα Viber και SMS 6986 72 99 90, και στο Messenger και στο Facebook. Αναζητήστε μας, βρείτε μας. Πόσα γυρίσματα έχει αυτός ο Μαλεβιζώτης. Πάμπολα.

Λαϊ Κρήτη. Καλημέρα στους κριτικούς, καλημέρα στους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε και διαδικτυακά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Βοσπερίδη στη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Δεν είμαι βράχος να χτυπά τη ζήλια σου το κύμα. Σε κάθε φούσκο θαλασσά να με ξεβράζει θύμα. Το σ' αγαπώ μου το όκαμα δάκρυ χαράς δικό σου. Να είναι για πάντα φυλαχτό στο ματοβλέφαρό σου. Δεν έκλαψα, δεν πόνεσα για πλούτη που δεν έχω. Τη σκέψη να μην μ' αγαπάς είναι που δεν αντέχω.

καλημέρα στον Γιώργο τον Χανιώτη, καλημέρα στη Σαλαμίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου. Ευχαριστούμε για την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα Τόνια. Ευτυχισμένα γενέθλια, θα μας πει σε λίγο πώς πέρασε τα γενέθλιά της χθες. Χρόνια πολλά στο Στάθη Θωμονιάκη. Γιόρταζε χθες. Τους είχαμε στείλει προκαταβολικά από την Παρασκευή τα χρόνια πολλά. Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους του αγαπημένου Ροδόκλητου. Καλή εκπομπή και σήμερα. Αμήν. Καλώς την κυρία Ελένη Σταματάκη. Μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριό μας. Με ρόδα και τριαντάφυλλα και ζεστό καφεδάκι.

12 λεπτά μαλεβιζώτης ατελείωτος. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, καλημέρα Σαγίους 10. Μας καλημερίζει με αγάπη. Καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους τους ακροατές, λέει ο Ηλίας. Και μας λέει για τον καθρέφτη του. Εγώ και ο καθρέφτης. Μερικές φορές ξυπνάς, πλένεσαι, χτενίζεσαι και λες ωραία, όλα καλά. Αλλά μέσα σου κάτι λείπει, κάτι δεν γέμισε. Μην το ψάχνεις πολύ, μην το φοβάσαι. Αυτό που λείπει δεν είναι για να σε ρίξει, είναι για να σου θυμίζει ότι είσαι άνθρωπος. Ότι έχεις καρδιά που ακόμα ψάχνει. Κάποιες μέρες είμαστε γεμάτοι, κάποιες μέρες είμαστε μισοί και αυτό είναι ζωή. Σήμερα αν κάτι λείπει, άστο να λείπει, μην το κυνηγάς. Πιες ένα καφέ, βγες λίγο έξω, δες τον ουρανό, πάρε μια βαθιά ανάσα και πες εντάξει. Σήμερα κάτι λείπει, αύριο μπορεί να έρθει. Και μέχρι τότε εγώ είμαι εδώ. Καθρέφτη μου, για πες μου, τι κοιτάς και δεν μιλάς? Τότε γελούν τα χείλη μου όταν στα μάτια με κοιτάς. Κάθε πρωί που στείνομαι στον καθρέφτη να με δεις, μου θυμίζεις τον άλλο μου εαυτό. Δεν θέλω να μου κρύβεσαι, στον καθρέφτη το θολό. Θέλω να σου πω πόσο σ' αγαπώ. Μου λείπει κάτι σήμερα, μα δεν λέω τι είναι αυτό. Μου λείπει ένα χάδι, μα το κρύβω. Κι αν είμαι λίγο μισός και λίγο μόνος, εγώ και ο καθρέφτης μου είμαστε φίλοι. Ο Μάρκος ο Άνεμος, κουρσάρος. Και τα γυρίσματα στο Μαλεβιζώτη που παίζουμε τώρα, όσα είναι, λέει, τα γυρίσματα σε ένα Μαλεβιζώτη. Με τόσες γνώμες άλλαξε η αγάπη μου η πρώτη. Γεια σου Λία Φανουράκη. Και μια και είμαστε στο Παγκρίτιο Σύλλογο, πάμε να τραγουδήσουμε και για την Κρήτη. Γνωστή στίχη του Γιώργη Παπαδάκη. Οπα. Μεγάλη αγάπη μου, Κρήτη μου δοξασμένη.

καλημέρα στην Κύπρο. Γεια σου Τόνια. Φίλοι μας η Τόνια η Αντωνίου στην Αγία Νάπα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την καλή παρέα. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα.

μια γραμμή στον αέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα κλείσει η γραμμή, να πάρουμε όμως την καλημέρα από την κυρία Ευγενία, τη φίλη μας την Ευγενία Χριστίνα Πολίτη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλη την ερωτοκριτοπαρέα μας. Κρήτη μου σε στίχους Γιώργη Παπαδάκη, να ακούσουμε τον ίδιο τίτλο. Αυτή τη φορά σε στίχου από τους Κατσαμάδες.

0: Καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα κύριε Χανιωτάκη. Καλημέρα κύριε Λεκάκη και καλή εβδομάδα. Γιώργος από το Ρέθυμνο και καλό φθινόπωρο και καλές εκπομπές. Αν μπορούσατε να βάλετε τα δυο μαύρα πουκάμισα βεβαίως στην τηλεοπτική σειρά που ξεκίνησε χθες. Και θα μας καθυλώσει το χειμώνα. Αμέσως μετά έρχονται τα δύο μαύρα πουκάμισα. Βακάκης
1: μοίρας, του ημερού και τα γκριμινιού.
0: Δημήτρης Βακάκης
1: Κρήτης αλμύρας
0: και Παγκρίδιος Σύλλογος Καλλιτεχνών.

0: έτσι μάνα του φιλό.
1: Και δυο σοφαλόγια που μας στέλνει η φίλη μας η Ευγενία Χριστίνα Πολίτη. Μην ξεχνάτε φίλοι μου ότι η ζωή φεύγει. Γι' αυτό μην ψάχνεις για περισσότερα από αυτά που σου δίνει η χαρά της στιγμής. Βιάσου να την απολαύσεις. Καλημέρα. Η χαρά της στιγμής.

0: κλείσουμε το ημίωρο με κονταρό. Δυο μαύρα πουκάμισα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Στίχη Νίκος Μωραϊτής.
1: Μια αγάπη μέλη να σου έσταζα από το χέρι.
0: Το βράδυ στις 10. Δυο μαύρα πουκάμισα στο Μέγκα.

0: τώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε

0: Λες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχός του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις κρήτιστα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.

0: προϊόντα το Βουργιαλάκι. John Kennedy 156 Περιστέρι.
1: Στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: FM.
1: Εμείς μαζί με τη Μαρή, την Παναγία, τη Μυρτιώτισσα. Είναι η Παλιανή,
0: ναι.
1: Παλιανή στο μοναστήρι γιορτάζει. Και είναι και της Αγίας Θέκλας και διάβασα το βιβλίο και γράφει. Θα το ακούσουν και οι ακροατές μας. Η αυτοσυγκράτηση, η χαλιναγώγηση του εστίχτου είναι δύσκολη, μα δεν είναι αδύνατη. Η εγκράτεια είναι πολύ έντρος διαμάντη, μα η απόκτησή του χρειάζεται προσπάθεια και αγώνας. Άλλωστε τα αγαθά κοπιστώνται, Γιώργη, το δεν είναι.
0: Βεβαίως,
1: η αγνώτηση είναι κορφή, η αγνότητα πόσο καλή. Είναι κορφή που πρέπει να τα κατακτηθεί. Είναι μάχη που πρέπει να κερδιθεί. Είναι ματοβρεχτή πορεία που πρέπει να γίνει. Είναι το πιο ωραίο αγώνισμα στο στάδιο των ερωτών. Κάθε νίκη είναι ωραία αλλά ακριβή. Κάθε αγώνας είναι δύσκολος, μα γενναίοι δεν φοβούνται τα δύσκολα. Στρατιώτες, ο αξιωματικό μας είναι ο Χριστός. Αυτό να έχουμε για οδηγό για όλη μας τη ζωή, Γιώργη. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να έχουμε αγάπη ανάμεταξύ μας, να βοηθούμε ο ένας τον άλλο γιατί είναι κακές οι εποχές.
0: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, τα είπες όλα, αυτό, κυρία Μαρίκα.
1: Αυτό, με πολύ αγάπη σας αγαπώ όλους.
0: Και
1: να
0: από
1: το εμάς
0: την αγάπη μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.

μπύρες μαζί. Κωστής Αριδάκης, Κωστής Κακουδάκης και Μιχάλης Πετσάκης σε μια καταπληκτική σειρά. Από τα μεγάλα τραγούδια του Νίκου του Σκεβάκη. Αείμνηστος Νίκος Σκεβάκης, μας λείπει, αθάνατος. Αφιερώσουμε στη μνήμη του.

0: Δεν το θυμούμαι από ότι στο να σ' άφησα ποτέ μου. Ξανά στον αέρα, καλημέρες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, η Ελένη, με τι κάνετε?
0: Α, κυρία Ελένη, καλημέρα στο Μανχάταν.
1: Να είστε καλά. Μόλις λίγη ώρα ξύπνησα, δεν πρόλαβα το Μανώλη καθόλου.
0: Σ' ακούμε όμως όλοι μας, ακούμε δυνατά.
1: Τώρα ακούω εσάς και πήρα τηλέφωνο να πω και εγώ μια καλημέρα και άκουσα τη κυρία που είναι από το Τυμπάκι, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι, κυρία Μαρίκα. Διαβάζει θρησκευτικά βιβλία.
1: Θα το πω. Αυτό που είπε, σωστό, αλλά τι είπε όμως προχθές, αλλά δεν είχα ώρα να τη απαντήσω. Τη απάντησε ο Μανώλης. Κάτι είχε πρόβλημα με το αμάξι, ένα αμάξι που είχε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και είπε ότι είμαι τόσο στενοχωρημένη που θέλω να αυτοκτονήσω.
0: Αν είναι δυνατόν, δεν το άκουσα αυτό.
1: Τι?
0: Δεν το άκουσα εγώ αυτό. Δεν έτυχε να το ακούσω. Πάντως, εντάξει, το είπε πάντως στη στενοχώρια της. Δεν το εννοούσε.
1: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά άλλο πάω να εξηγήσω. Καμιά φορά αυτή τη λέξη δεν πρέπει να τη λέμε ούτε για αστείο. Γιατί εμένα μου είσαι στοιχήσει αυτό. Δώστε μου μισό λεπτό να πω κάτι.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Τοπικό, ναι. Λοιπόν, ήμουν πολύ μικρή τότε που πέθανε η μάνα μου και σε 1,5 χρόνο τα μαλλιά μου αραιώσανε πάρα πολύ. Δηλαδή μου χτύπησε εκεί το. Κάπου θα χτυπήσει κάθε.
0: Η στεναχώρια η μεγάλη.
1: Ένα μόνο πήγα στον γιατρό, μου λέει, με ρώτα διάφορα. Η υγεία μου καλή, όλη γιατί πέρασε μου λέει τίποτα άσχημο τέλος πάντων. Λέω έτσι, αυτό από εκεί είναι, μου λέει. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια ήρθανε, αλλά με πολλά φασαρία. Λοιπόν, μια γειτόνισσα εκεί, τι μου είπε. Μεγάλη γυναίκα, στην ηλικία της γιαγιάς μου τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Με βλέπει όπως ήμουν και μου λέει, αχ παιδί μου, μου λέει, αν ήμουν εγώ στη θέση σου θα είχα αυτοκτονήσει.
0: Ωραία γειτόνισσα είσαι.
1: Δηλαδή, στη θέση μου επειδή είχα χάσει τα... Από ένα παιδί σχεδόν.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ευχαριστά. Εκεί κάπου ήμουνα με τότε που μου πέσε.
0: Τέτοιο κουράγιο σου έδωσε.
1: Ακούτε το, τι λέει η γιαγιά μου, Παναγία μου, τι λέει Μελτινίτσα, ακριβώς έτσι. Τι είναι αυτά που λες στην εγγόνη μου, τι λέει. Παναγία μου, τι είναι αυτά, τι να τις πεις, αφού ξέρεις τι έχουμε περάσει. Καταλάβετε, και αυτή η λέξη μου έχει μείνει ακόμα μέσα. Και λέω, κοίταξε, μια παρηγοριά μου την έδωσε, αυτή η γειτόνισσα δήθεν.
0: Αυτά όλα φτιάχνουν, αυτοκίνητα και τα υλικά αγαθά φτιάχνουν. Οι άνθρωποι είναι που δεν φτιάχνουν, γι' αυτό να προσέχουμε για να έχουμε την υγεία μας.
1: Ναι, για οτιδήποτε είναι, δεν θέλω να την ακούω, γιατί αν ήμουν άλλη και εγώ θα το είχα πάρει πιο βατζιά. Αλλά δεν με πείραζε, λέω, δεν με πείραξε. Σιγά σιγά το ξεπέρασε.
0: Δεν το εννοούσε η κυρία Μαρίκα, αγαπάει τη ζωή και το δείχνει πολλές φορές. Μας μεταδίδει και το χαμόγελο.
1: Για ένα μάξι.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Δικιά μου περίπτωση, ναι, τέλος πάντων, θέλω να πω, ούτε για αστείο να μην το λέμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Κυρία Ελένη, να είσαι καλά που ξύπνησες πρωί-πρωί να μας πεις την καλημέρα σου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μας σε όλη την ομογένεια εκεί στο Αμέρικα.
1: Ήθελα να το πω και αύριο θα πω και κάτι άλλο.
0: Ωραία, ό,τι θέλεις εδώ στη διάθεσή σου. Σε ευχαριστούμε.
1: Καλά και θα τα ξαναπούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Δεν το είπα, ακούω προς Θεού. Απλώς. Έδωσα και εγώ μια συμβουλή να το πούμε.
0: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ευχαριστούμε.

0: Παναγία μου λύρα. Γεια σου πετσάκι. Ακούσα Αντώνη Κουκλινέ.
1: Η ζωή μου, απ' τη ζωή μου πέρασε.
0: Πώς να μην φτιάχνει διάθεση με τέτοια τραγούδια. Αείμνηστος Σκεβάκης. Ο Αντώνης μας ακούει, μας στέλνει ζεστό καφεδάκι. Πάει καλά η εβδομάδα με την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι. Ευχαριστώ για την τιμή να διαβάσεις ματινάδες από το βιβλίο μου. Το εκτιμώ και σε εκτιμώ φίλε μου. Καλή εκπομπή και μόνο χαρές να έχουμε. Ό,τι ματινάδα ακούγεται σήμερα στην εκπομπή είναι από το βιβλίο του Αντώνη του Κουκλινού. Όσα έχω πει.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γρηγορία και στον Περικλή. Μας ακούει και η Γρηγορία μαζί με τον Περικλή από την Κεσαριανή, παρακαλώ. Και στέλνω χαιρετίσματα στους όμορφους σταμνιούς από την Κεσαριανή, Γρηγορία και Περικλής. Αυτά είναι γυρίσματα. Ποιο τραγούδι είναι? Διώξε τη μάνα. Παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργη, ναι, εδώ ναι. Άκουσα την Ελένη. Αγαπώ, αγαπώ κύριε Ελένη.
0: Με μία κουβέντα σου τη συνεχώρησες.
1: Άκουσε την τελευταία λέξη που δεν ήθελε να ακούσει. Δεν ήταν, είπα στο Μανώλη ότι δεν κοιμήθηκα. Μα πραγματικά ήταν η αλήθεια. Δεν κοιμήθηκα γιατί εμένα το χάλασε το αμάξι ο μηχανικός. Δεν το χάλασα εγώ. Το πάω και του είπα ότι δουλεύει ωραία η μηχανή. Άλλαξε τη φλάντσα και ένα κολάρο άλλαξε. Αλλά αυτός του πέσε το αμάξι και το έδω εγώ πεσμένο το Σάββατο που δεν δούλευε. Και γι' αυτό με εκνεύρισε τόσο πολύ και μου ήρθε τάση αυτοκτονίας είπα. Αλλά όχι, όχι.
0: Δεν το ξαναλέμε λοιπόν, ποτέ. Δεν ξαναλέμε τέτοιες
1: δεν
0: λέξεις.
1: Δεν το ξαναλέμε ποτέ, ποτέ ούτε για αστείο δεν το έχω πει στη ζωή μου, αλλά τόσο πολύ που στενοχωρέθηκα. Συγγνώμη κυρία Ελένη,
0: Γεια σου κυρία Μαρίκα.
1: Σας ακούω, γεια σας.

ζήσει χρόνια 100 και όσα θέλει ακόμα. Μα να έχουνε το άρωμα και τη χαρά στο χρώμα. Στην Τόνια μας με την εκτίμησή μου στέλνει η Ρούλα κανά μπούχλι τα γενέθλια της χθες. Και για σήμερα καλή εβδομάδα σε όλους μας. Λουλούδια στέλνω από μακριά και ένα καφεδάκι. Εύχομαι η εβδομάδα μας χαρές να είναι γεμάτη. Ρούλα κανά μπούχλι Χανιά. Τα κροτήρι με αγάπη. Καλημέρα Γιώργο, καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε σένα, σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και στις ανιψιές, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Με την εκτίμησή μου πάντα. Να βάλουμε και Παντελή, να βρούμε Παντελή Κρασαδάκη επιγόντως. Μέχρι να βρούμε Παντελή. Μόλις. Χριστέ μου πως ταρέγομαι. Για το φίλο μου το Κωστή το Γουβεράκι στα Χανιά, που κάνει τις όμορφες εκπομπές στα βραδινά και μας τονώνει, μας φτιάχνει τις νύχτες μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα με υγεία, Κωστής Γουβεράκης Χανιά. Γεια Κωστή, ό,τι πες για σένα, καλές εκπομπές. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Καλημέρα από την Πάτρα. Μας ακούγε η Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα. Καλημέρα Γιώργο. Καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εκπομπή.

0: καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Σαχανιά, καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, χαιρετώ τη φιλενάδα μου την Τόνια, την αξιοπρεπής κοπέλα. Πρώτη αυτή. Δεύτερη είναι η Καλεντάκη. Τρίτη.
0: Μη βάζει σειρά, μη βάζει σειρά. Όλους τους αγαπούμε.
1: Χαιρετώ όλους και θα πω δύο-τρία λόγια.
0: Παρακαλώ.
1: Να σκέφτεται ο καθένας πρώτα και να με λέει θα αυτοκτονήσει και θα κάνει και να δείξει.
0: Το είπα, αν το τολίσαμε.
1: Αν να αυτοκτονήσει, έπρεπε να αυτοκτονήσει.
0: Δεν αυτοκτονούμε. Αγαπούμε τη ζωή.
1: Βέβαια.
0: Η ζωή είναι γλυκιά.
1: Πάρα πολύ γλυκιά. Ποτέ να μην θέλεις θέλουν ούτε κακό γιατί σε βρίσκει εσένα. Εγώ πιστεύω, άρχισα και προσεύχομαι προς το Θεό, με βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ρωτώ το Αλέξη Κοκαράκη, τη Βοτικάκη, την Κατερίνα από το, αυτό, το Γιάννο.
0: Το Γιάννο.
1: Ναι, να μην προσβαίνει ο ένας τον άλλον. Όπως είπε κάτι, κάποια είπε κάτι για την Τόνια. Τσιμήνανε, τσιμένουν απάνω του καθενός.
0: Αυτό που λες, το ξανάπες προχθές και το ρώτησα, δεν το έχει ακούσει κανείς. Δεν ξέρω, μήπως έκανες λάθος. Δεν έχει πει
1: δεν
0: κάποιος.
1: Δεν έκανα λάθος.
0: Δεν έχει πει
1: γιατί
0: κάποιος.
1: Γιατί βάλα χέρι εγώ.
0: Δεν έχει πει κάποιος για την Τόνια, θα μας το πει η ίδια αν θέλει, αν το έχει ακούσει η ίδια, δεν το έχει ακούσει.
1: Αμέσως με πήρε εχθές προχθές τηλέφωνο και μου λέει γεια στα χέρια σου, γεια στο στόμα σου μου λέει. Το θυμάμαι σαν και χθες. Και ύστερα καμαρωνότανε. Να μην καμαρώνεται κανείς εφόσον λέει κάτι και προσβέλνει τον άλλονε.
0: Μακάρι να κάνεις λάθος και να μην το έχει πει, γιατί θα μας στενοχωρήσει αυτό που...
1: Δεν σου λέω ποιος είναι.
0: Αγαπάμε αλλήλους, αγαπάμε όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια, τα χαίρεσαι τα διδυμάκια σου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ κύριε Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης, όλο τον κόσμο
0: και στο
1: αγαπώ
0: φίλο μας,
1: και εσύ όσοι καρδιά.
0: Και στο φίλο μας τον Τριανταφυλάκη, εκεί στη Σούρα.
1: Στην Τριανταφυλάκη χαιρετώ τη φιλιότσα μου. Τα χίλια χρόνια να ζήσει η φιλιότσα μου.
0: Ποτέ δεν σε ξεχνά όμως. Ποτέ δεν σε ξεχνά.
1: Ναι. Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Χαιρετούμε κι εμείς. Χαιρετούμε.

σηκώθηκα το ρόδο μου, ο κουζουλός του κόσμου. Στην εισαγωγή για τις μαύρες φορεσιές να πω τις τρεις μαντινάδες του Γιώργη του Βουστάνη, μας στέλνει την καλημέρα του και καλή εβδομάδα. Αυτός λέει που ξέρει να πονεί, τον πόνο σου θα νιώσει και από καρδιάς αληθινή αγάπη θα σου δώσει. Μην κατακρίνεις, σαν θα δεις μόνο τον πονεμένο. Για δεν κατέχεις πια αφορμή, τον έχει εκεί αφερμένο. Και ο Μερακλής όταν πονεί, πόνο δεν φανερώνει. Μα συργουλεύει την καρδιά κι ας τον ετρώνε η πόνη. Καλή εβδομάδα Γιώργη Φουστάνης, ευχαριστούμε για τις ωραίες ματινάδες. Και λέει ο Κουκλινός, με μια σταγόνα γέλιο σου ποτίζεις τον μπαξέ μου. Γι' αυτό και δεν ζήτηξα νερό να πιω ποτέ μου. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με Μπαντελή. Κρασαδάκης.

Το στείλουμε με την καλημέρα μας στην Αθήνα, στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη που μας ακούει, μας καλημερίζει με αγάπη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Γεια σου Ταχμιτζάκη.

Καλημέρα Θοδωρή Σεβδάου. Μας ακούει και ο Θοδωρής, ο φωτογράφος των κριτικών συλλόγων στην Αθήνα. Καλημέρα αδερφέ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Θοδωρή. Κάτι μου έχει στείλει ηχητικό, αλλά δεν μπορώ να το ακούσω αυτή τη στιγμή.

0: στην επιστροφή μας Στέλλα Κουκάκη στον αέρα, μετά που θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι της με τίτλο «Μην απορείς», σε στίχους Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιου Σταματογιαννάκη.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
1: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
14: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
15: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίνι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνι, κριτικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
16: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
17: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesse.gr.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
20: Είναι αλουμίν.
21: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
22: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
23: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
24: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
25: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα
26: και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Σιγλέτ.
27: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
26: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
27: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
26: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
28: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον
0: κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή βγαίνει στον αέρα. Με την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα όλους εσάς. Καλημέρα στο Γιάννη Τεμποτικό από την Αθήνα. Και ωραία είχαν τον ακούσω και τον αποθύμησα. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Ό,τι παίζει σήμερα στην εκπομπή για σένα και τη σύζυγο εκεί που μας ακούτε. Καλή εβδομάδα να έχετε, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή να έχεις, μας στέλνει η κυρία Ευαγγελία στο Viber. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στην Αθήνα, στον Γιώργο Δεμοσκοβίτη. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, την αγάπη μου από την Αθήνα σε όλους τους ακροατές σου, με αγάπη και σεβασμό. Καλημέρα και στο μακρινό Αϊβαλί, Μπαϊράμ Μπαλίκ. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή από τον φίλο μας τον Μπαϊράμ. Λοιπόν, καινούριο τραγούδι, Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Για πάμε να το ακούσουμε. Αν δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το τώρα. Ευχαριστούμε τη Στέλλα που μας το έστειλε. Ευχαριστούμε και την δισκογραφική Αεράκης. Να πούμε να είναι καλό τάξιδο Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι. Μην απορείς.
1: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
0: Στέλλα Κουκάκη με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη.

0: δύο γλυκές με δύο όμορφες φωνές. Αγαπημένος Μιχάλης Σταυρουλάκης και η λυράρισά μας η Στέλλα η Κουκάκη που είναι στον αέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό τάξιδο να είναι, Στέλλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση και επειδή είναι και από τις πρώτες, εύχομαι να είναι και τυχερή.
0: Να είναι καλό τάξιδο, υπέροχο τραγούδι και υπάρχει και μια καινοτομία που εμένα μου άγγιξε από την αρχή. Δηλαδή λέτε το στίχο μαζί. Δηλαδή δεν λέει ο ένας τη μία μαντινάδα και ο άλλος την άλλη, μαζί, δηλαδή αλληλοσυμπληρώνεστε συνεχώς.
1: Έτσι, αυτό ήταν μια ιδέα του Μάντου Πυροβολάκη που έχει κάνει την ενορχήστρωση και την μουσική παραγωγή. Και το θέλαμε κι εμείς πάρα πολύ για να είναι πραγματικά μια σύμπραξη και όχι, ξέρεις, όπως γίνεται συνήθως. Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε.
0: Νομίζω ότι έκανε τη διαφορά. Και ταιριάζουν, χαίρομαι. Και ταιριάζουν απόλυτα και οι φωνές σας. Και το Μιχάλη και η δική σου έχουν δέσει πολύ όμορφο στο τραγούδι με την υπέροχη μουσική που θα μας πεις για το Στέλιο και για τους στίχους της Ηλιάνας.
1: Ναι. Η μουσική την έχει γράψει ο Στέλιος Σταματογιαννάκης. Με απίστευτη τιμή και χαρά για μένα που έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος τη μουσική στο τραγούδι μου. Τι να πούμε τώρα για το στίχο, δεν θα πω εγώ.
0: Τεράστιες επιτυχίες.
1: Ακριβώς. Τους στίχους τους έχει γράψει η Λιάννα Λικούδη. Από ό,τι ξέρω, η πρώτη μαντινάδα είναι μια μαντινάδα η οποία ακούγεται στα γλέτια. Δηλαδή είναι πολύ παλιά μαντινάδα. Και ήταν έτσι από αυτές που ξεχώρισα.
0: Ξέρουμε ποια νου είναι. Μην απορείς, λέει πως.
1: Είναι της Λιάννας.
0: Και οι δύο, έτσι.
1: Και οι δύο μαντινάδες.
0: Μην απορείς πως βρίσκεσαι δεντρή σε τέτοιο χάλι. Με τα δικά σου τα κλαδιά σε δίρε ο αέρας πάλι. Και ποτέ μου δεν ελάθεψα. Και το έχει δείξει ο χρόνος. Απ' την αρχή το κάτεγα πως θα γινώσουν πόνος. Συγχαρητήρια και στην Ηλιάνα και στον Στέλιο το Σταματογιαννάκη. Και σε σένα, στο Μιχάλη, για την ωραία ερμηνεία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πούμε και τους άλλους συντελεστές, αν δεν έχεις πρόβλημα.
0: Παρακαλώ, ναι, βέβαια.
1: Το τραγούδι έχει παίξει λαούτο στην ηχογράφηση ο Στέλιος ο Σταματογιαννάκης, μαντολίνο ο Αντώνης ο Σταυρακάκης, που είναι άλλος ένας μουσικός τον οποίο θαυμάζω και αγαπώ πολύ.
0: Καλός φίλος ο Αντώνης.
1: Στις κιθάρες είναι ο Απόστολος Βαλαρούτσος και ο Χρήστος ο Τσελεπόπουλος. Στον μπάσο ο Κώστας ο Γιαννίδης και ο Χρήστος ο Τσελεπόπουλος. Και κρουστά έχει παίξει ο Παναγιώτης ο Κατσικιώτης Τρίκο.
0: Πάντως χαιρόμαστε για την επαναφορά σου μουσικά με ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Και πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλα τώρα τραγούδια που δεν θα τα αφήσουν μόνο του.
1: Όχι, έτσι. Είχα διάφορα προσωπικά προβλήματα που με κράτησαν έτσι μακριά μετά το τελευταίο τραγούδι. Νομίζω είναι 3-4 χρόνια που δεν έχω γράψει κάτι. Να είμαστε καλά, τώρα έχουμε βάλει έτσι μπροστά και άλλα κομμάτια και εύχομαι πραγματικά να τα καταφέρω και να τα χαρίσω στον κόσμο.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν δυναμικά.
1: Μακάρι.
0: Καλή δύναμη, εύχομαι, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και τα περιμένουμε τα τραγούδια να τα ακούσουμε,
1: Γιώργο.
0: Και να τα αγαπήσουμε.
1: Καλή επιτυχία και σε εσάς, καλές εκπομπές και καλή σεζόν.
0: Να πούμε ότι το τραγούδι υπάρχει σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες και υπάρχει στο κανάλι της εταιρείας Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι. Μπορείτε να μπείτε, να το δείτε, να ακούσετε.
1: Ναι. Και να δούμε και το βίντεο.
0: Και να δείτε το βίντεο κλιπ, βεβαίως.
1: Για μένα είναι σε ένα πολύ αγαπημένο σημείο γυρισμένο που μικρή έτσι έπαιζα με τα ξαδέρφια μου στον Ραδιόσπυλο, στους Αστρακούς. Και ήταν έτσι πάρα πολύ όμορφο για
0: μένα. Έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά ο Γιώργος ο Κοντοχριστοφής.
1: Ο Γιώργος, βέβαια, είναι απίστευτος.
0: Στέλλα, χάρηκα.
1: Και εγώ, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό τάξιδο και τα υπόλοιπα τραγούδια που θα μας χαρίσεις εν καιρό.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν όλο από την αρχή, να το αφιερώσουμε σε σένα και εσύ που θα το στείλεις με αγάπη.
1: Σε όλους τους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστούμε, Στέλλα.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλό τάξιδο.
1: Καλημέρα.
0: Μην απορείς.

ακούσουμε ολόκληρο και μετά θα βγούμε στον αέρα. Να το απολαύσουμε και τους δύο στίχους της Ηλιάνας Λικούδη σε μουσική του Στέλιου Σταματογιαννάκη.

0: φωνάζει δυνατά ο κύριος Σπύρος Τριανταφυλάκης να μας πει καλή εβδομάδα, να μας το πει δυνατά για να πιάσει κιόλας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, έτσι, δυνατά.
1: Άστε καλά. Σας ακούω, χαίρομαι. Την Παρασκευή δεν πήγα γιατί σε δρόμους. Λοιπόν, χρωστάω σήμερα διπλό χαιρετισμό και στον καθηγεράκι που τον άκουσα και σε όλους, σε όλους, σε όλους.
0: Να είσαι καλά, κύριε Σπύρο.
1: Στον Παραλάβη, στον Χωσομαροστελή, σε όλους μας ακούνε.
0: Μια μεγάλη καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα.
1: Και θα

0: Ποτέ μου δεν ελάθεψα και το έχει δείξει ο χρόνος. Απ' την αρχή το κάτεχα πως θα γινώσουν πόνος. Παρακαλώ. Για να ξαναδούμε τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
1: Πάντα με υγεία να τον εδοξάζετε το Θεό. Μια που μιλάτε, καλημέρα πρώτα σε όλη την παρέα του Ερωτόκρητου. Από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη. Και από όπου και να μας ακούνε. Και μια που μιλάτε για τους πονεμένους, θα σου πω μια ρήμα που την έγραψα προχθές.
0: Πάμε.
1: Παρηγοριά λέει στον άρρωστο, στον πονεμένο θάρρος, με λόγια απλά του αφαιρείς ένα κομμάτι βάρος. Χωρίς να κάνεις λέει έξοδα κι ούτε να κοπιάσεις, παρηγορείς τον άρρωστο κουβέντα άμα του πιάσεις. Όταν πονεί ο δυστυχής ούτε φαΐ δε θέλει, μια αγκαλιά λύζει στοργή σαν το μωρό κοπέλι. Είδα άνθρωπο λέει τον πόνο του να λέει να δακρύζει, να διηγάται τις στιγμές και ποιος τον εστηρίζει. Το μόνο πράγμα ο δυστυχής που θέλει πριν λυγίσει, να του προσφέρει ο φίλος του τον νόμο να κουμπίσει. Όταν πονεί ο δυστυχής και η πόρτα του χτυπήσει, κάνει στον πόνο διάλειμμα να ξαναναντρανίσει. Όταν πονεί ο δυστυχής δεν πρέπει να είναι μόνος, να τα αποσπάσει την προσοχή να παγουδιά ο πόνος. Δεν κατεβάζει λέει Γιώργο η κούτρα μου πράγμα που δεν γνωρίζει, στα πιο πολλά είναι θεατής κι ας μην το ξεστομίζει. Έχω βιώσει θάνατο και χωρισμούς και πόνο και αισθάνομαι ξυπόλη ξαπονιά στο δρόμο. Μα ξέρω πως το άδικο κανείς δεν το γλιτώνει, μπορεί να αργήσει ο Θεός, όμως σε δικαιώνει. Καλή συνέχεια.
0: Μου άρεσε αυτό να το αποσπά την προσοχή για να μην μένει μόνος. Και εμείς αποσπούμε ναι. την προσοχή όσο είναι πονεμένη, πικραμένη.
1: Ναι, είναι.
0: Τουλάχιστον λίγη ώρα να περάσει χωρίς.
1: Είστε νερό στην έρημο, είστε.
0: Χωρίς σκέψεις, χωρίς κακές σκέψεις.
1: Για τους μοναχούς, για. Την άλλη φορά θα σου πω τη μαντινάδα αυτή.
0: Χάρηκα λοιπόν, Νίκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σ' αφιερώνω καινούριο Βασίλη Σταυρακάκη τώρα. Βασίλη Σταυρακάκης, καινούριο τραγούδι σε μουσική και στίχους Γιώργος Νταγιαντάς. Υπογράφει τη μουσική και στίχους ο Γιώργος. Του χρόνου υπέρασα. Αυτός ο χρόνος όλα τα αλλάζει. Αυτός ανθίσει το κλαδί, ε? Αυτός θα το ξεράνει. Ο χρόνος μας αλλάζει. Μας γεμίζει ρητίδες. Σας πρίζει τα μαλλιά, αλλά μας γεμίζει και με σοφία. Μας κάνει και βλέπουμε τα πράγματα πιο εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα βλέπαμε τα ίδια πράγματα νεότεροι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα αγάπη.
1: Καλή εβδομάδα. Επίσης, καλημερίζω όλο το ακροατήριο και λέω στη Νίκη τι ωραία. Και τι λέω. Χαρά στον πόνο δίνει μου και εμένα το τηλεφώνημά σου. Και εύχομαι μόνο χαρέ στην οικογένειά σου.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Το ευχαριστούμαστε κάθε φορά.
1: Γιατί να είναι λέει όλο ωραία πράγματα. Και άμα με πάρει τηλέφωνο και εμένα, την πονεμένη, την ανάπη, τη μισερή μου, δίνει μια χαρά πολύ το τηλεφώνημα. Εύχομαι να έχει χαρά στην οικογένειά του, ό,τι αγαπά
0: και
1: αυτή, να χαίρεται.
0: Και όλος ο κόσμος.
1: Και όλος ο κόσμος. Και εσύ την οικογένειά σου Γιώργο και να μην χαιρετάς τη μανούλα σου.
0: Ευχαρίστω.
1: Και σε όλο το ακροατήριο καλή εβδομάδα. Τη χαιρετώ όλους. Χρόνια πολλά στην Τόνια μας που είσαι χθες τα γενέθλιά της. Και χρόνια πολλά και στην αγάπη την εγγονή μου, του Μίλτον, του Βονδιάτη που λέω τη γυναίκα, την εγγονή, την αγάπη σε γενέθλια αυτή χθες.
0: Ωραία, τη χαίρεστε.
1: Την εκατοστήση, λοιπόν, ευχαριστώ Γιώργο, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα. Βασίλης Σταυρακάκης, κλείνουμε έτσι το ημίωρο με Βασίλη Σταυρακάκη, καινούριο τραγούδι, μουσική στίχη Γιώργος Δαγιαντάς και με δύο λόγια από το σύντεχνο το Γιώργη, το ραπτάκι από τον Αμυρά της Βιάννου που μας ακούει και λέει ένα κομμάτι όνειρο από όσα έχω κάνει να ξεδιλιάνει άλλη μια ζωή να ζω μου φτάνει. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σύντεκνέ μου, σεβαστέ σε όλο, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα βρέθηκα με τον Γιάννη το Διαλυνά, φίλο καλό από τη Βιάννου, και μέσα στα πολλά που είπαμε ήταν και μια μαντινάδα. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει το δημιουργό της. Κάποιος θα το ξέρει το δημιουργό. Μήπως είσαι εσύ σύντεκνε ραπτάκι. Είναι φανταστική μαντινάδα, πιανού είναι άραγε. Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός, βάτους κλαδιά και αγκάθια, και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια. Μαντιναδάρα, αλλά δεν ξέρω ποιανού είναι. Είναι του ραπτάκι ή όχι? Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός, βάτους κλαδιά και αγκάθια, και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια. Αν ξέρει κάποιος ποιανού είναι αυτή η ματινάδα, ας μας πει και εμάς. Βασίλης Σταυρακάκης, επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο. Υπέρασα. Καλό ταξίδι και αυτό να είναι.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: πιθανότητες, όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια,

0: και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System, τύπου Dexion και Spider.
0: Tendo Store, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
0: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσιες εθρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
5: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
4: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
5: Σπήλιο μου το λένε.
4: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
5: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
4: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
6: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία τσικουδιά. Να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
10: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά.

0: στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδρομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
1: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: μονοπάτι.
1: Πού θα πάει, θα τα βρούμε το μονοπάτι. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ.
2: Όλα καλή, φίλε Γιώργη.
1: Όλα καλή, καλή Χαραλάμπη. Επίσης, ευχαριστούμε.
2: Ήταν, χαιρετώ όλους τους φίλους, να μην λέω ονόματα, αλλά ιδιαίτερως τον Κωστή το Δουβεράκια στα Χανιά, όλη την παρέα από τον Τριαντάφυλλάκι Καλογεράκια πέρα.
1: Όλοι εδώ είναι.
2: Ναι, όλοι εδώ και όλους τους φίλους, τους άλλους που έχουμε και φίλους, και θα ήθελα να πω ναι. Μία ρήμα το όνειρο ενός ξενιτεμένου.
1: Να το πούμε. Φύγαμε.
2: Ότε μου και να μπορούν τα χρόνια να γιαγύρω, κοπέλι να γινόμουν λίγο πριχού πογύρω, να ξαναζήσω του χωριού τα χρόνια τα παλιά μου, και να μεθύσω από χαρές με τη δικολογιά μου, πρώτης αγάπης να διαβώ κομμάτι να σοκάκια, χωριό μου μοσχομύριστο να ανέβω στα χαράκια, του κύριου μου το σπιτικό να μπω να προσπερίσω, να θυμηθώ, να στοριθώ βραδιές να καταλύσω. Να πάω να δω και το σχολείο που πήγε να κοπέλι, κι άμα ασχολούσα με έπαιρνε ο κύριος μου, ο κύριος μου στα μπέλη, να βρω τη δικολογιά που λόγω τιμής βαστούσα, και το Θεό εδόξαζα και τη φιλιά τιμούσα. Να ανάψω φωτιά στην παρασιά, να στέσω το τσικάλι, το γερασμένο μου χωριό να ξανανιώσει πάλι. Να πέσω, να αποκοιμηθώ, να με σκεπάσει μάνα, να ξανακούσω του σχολιού να παίξει η καμπάνα, και η δροσούλα η πρωινή θέλω να με ξυπνήσει, να κελαϊδήσει ο κοτσιφός να με καλημερίσει, να ακούσω νυχτικό σκοπό κατά τα χωριανό μου, να ξανανατρανίσουνε πάλι ο αναστεναγμός μου. Συντάλλαγο τη ταχυνή στη βρύση να γεμίσου, γέρι κοπέλια κοπελιές την κάψαντος να σβήσου, να ακούσω λέργια τον οζό, λύρα ενός βοσκάκι, πρωτόκριτο να τραγουδεί πάνω σε ένα χαράκι, τη λειτουργιά τη εκκλησία. Θέλω να ακούμε και ύστερα παχία σιανό κρυγιό νερό να πιούμε. Ω Θεέ μου, να γινότανε το όνειρο να πατήσω τις στράτες που προπάτηξα να ξαναπροπατήσω, να μη μου τη χαλάσετε το όνειρο τη γλυκάδα. Ζωή δίχως όνειρα τα γεμάτη είναι πυρκάδα. Φίλος για φίλο χάνεται, φίλη για φιλενάδα, σύντεκνος για συντέκνη, σαν κουμπάρος για κουμπάρα. Θα χαιρετήξω σήμερα το Γιώργη το Λεκάκι, το φίλο το Νεκτάριο και Άρη Καρπουζάκι, τον άρχοντα την Κρήτη μας το Γιώργη το Βιτόρο, το Λιλικάκι στα Χανιά το φίλο το Μανιόρο. Αυτή την είχα γραμμένη το 10 και τότε έβαλα και εσάς μέσα, φίλε Γιώργη.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Και εσύ να είστε καλά, και αν επανείδη και εις χρόνο. Ναι, βάλε τον αγαπητή μας, ξεχνώτονε τώρα, που λέει ένα μυρολόι, του Λοδοβίκο.
1: Το Λοδοβίκο, των Αναγίων.
2: Ναι, των Αναγίων. Αν είσαι το χρόνο. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε Γιώργη.
1: Γεια σου, Χαραλάμπη.
2: Και λείπνε στο μαθιό σου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, Μέριλ.
2: Σε χαιρετώ.
1: Να συνεχίσουμε το τραγούδι που κόψαμε. Γιάννης Γιαμαλίες, Βήμα-βήμα. Έχει έρθει το μήνυμα από την Άξο. Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε Βούλα Τρανουδάκη. Χαιρετισμού στην όμορφη Άξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους.

Πάντως ήταν έκπληξη εχθές το βράδυ που έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά που θα μας καθυλώσει το χειμώνα, δυο μαύρα πουκάμισα, που ξεκίνησε με το Γρηγόρη Σαμόλη πάνω στο πάλκο να παίζει εκεί 2-3 τραγούδια. Μπράβο, μπράβο. Όλοι σήμερα το βράδυ θα είμαστε εκεί 10 η ώρα στο Μέγκα. Πάμε καινούριο τραγούδι, νέα κυκλοφορία, Γρηγόρη Σαμόλης. Μουσική και στίχους υπογράφει ο Μπάμπης ο Κασαπάκης. Και το τραγούδι μιλάει για το άδικο αυτού του μάτιου κόσμου. Το

Μόλις. Στίχη μουσική Μπάμπης Κασαπάκης. Καλό ταξίδι. Ζητάτε και το καινούριο τραγούδι του Σμαραγδί. Το έχουμε, θα τα ακούσουμε μετά.

0: Σαμόλιες. Γρηγόρη Σαμόλιες. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
1: Γιώργο,
0: ορίστε.
1: Συγγνώμη που ξαναπιένω.
0: Παρακαλώ.
1: Αλλά θα πω δύο λόγια.
0: Ναι.
1: Ο καθένας παρουσιάζεται μόνος του τι είναι.
0: Καθένας παρουσιάζεται μόνος του.
1: Τι είναι, ή καλός ή κακός ή ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η κυρία που είπε τη ρήμα, την χαίρομαι και χίλια χρόνια να ζήσει, να κάνει, να λέει τέτοια να την ακούω.
0: Η κυρία Νίκη λες τώρα.
1: Ναι. Και το χαραλάπι, ρώτησε το χαραλάπι τι άνθρωπος είμαι. Αυτός με γνώρισε που ήρθε με το δοξαστάκι και ήρθαμε εμείς ύστερα στο... να φτύσει το δοξαστάκι αυτό, μας έκανε τραπέζι και λέει άντε σέρνετε τον καλογεράκι να μην ήρθετε. Εγώ δεν λέω ψέματα, λέω την αλήθεια.
0: Α, σε γνώριζε ο Χαραλάβης, ήρθε, ε.
1: Βέβαια, με γνώριζε ο Χαραλάβης.
0: Ο Λεκάκης πότε θα σε γνωρίσει?
1: Ο Λεκάκης δεν θα με γνωρίσει γιατί
0: δεν
1: μπορώ να φύγω να πάω πουθενά.
0: Όχι, θα έρθει αυτός, θα έρθει αυτός.
1: Να έρθει, ευχαρίστως.
0: Το χειμώνα, ευχαρίστε. Το χειμώνα καλά να είμαστε.
1: Αμήν. Χαίρομαι την παρέα, την παρέα μου την πολύ ξακουσμένη. Από όλες τις καλές γενές είναι ξεδιαλεμένη.
0: Και την Τετάρτη με καλό, κύριε Μιχάλη.
1: Να σε καλά. Χαιρετώ, Γιώργο μου. Να χαρίσω τα διδυμάκια.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε ένα τραγούδι για τους Αμαριώτες. Το έγραψε ο Αλέξης Κοκαράκης. Μας στέλνει την καλημέρα του. Στίχη Αλέξης Κοκαράκης. Μουσική Ανδρίας Ανιφαντάκης. Και ερμηνεία. Οι Αμαριώτες. Έλα τα Μάρια.

0: αυτό και εγώ πάρει αμαριώτησα. Μα τα λέμε γι' αυτά. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα.
1: Επιτέλους το έβγαλα.
2: Καλημέρα Ειρήνη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Βάλαμε σε μια άλλη γραμμή. Γιατί δεν κατεταγενούμε.
2: Α, προσπαθείς πολύ ώρα και δεν έχεις βγάλει.
1: Ναι βρε Γιώργο, και ξέρεις τι παίρνω. Μιλάει, απ' τη Νίκη προσπαθώ να σε πάρω. Και παίρνει ο Χαραλάμπης και μιλάει, και παίρνει και ο Μιχάης και μιλάει.
2: Είναι
1: και εμένα μου λέει είναι κατηλημένο,
2: ναι,
1: είναι
2: ναι,
1: κατηλημένο.
2: Ναι, ναι, μιλάει, μιλάει.
1: Και μετά καλεί, όχι αφού δεν μιλάς. Και μετά καλεί και δεν το σκόλει.
2: Δεν μιλάει στον αέρα, αλλά μπορώ να μιλάω εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, γιατί μιλάς, και θα ακούω. Κάτι γίνεται με τη γραμμή που έχω εγώ, δεν ξέρω, άλλαξε την.
2: Πιθανόν.
1: Τέλος πάντων, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Χαιρετώ και εσένα, να περνάμε καλά, να είμαστε με την υγειά μας.
2: Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός εδώ της παρέας.
1: Ναι, και τι ήταν αυτή η Ματινάδα, Γιώργο, που είπε.
2: Ποια Ματινάδα, Πόλος.
1: Αυτή που είπες που δεν ξέρουμε ποιανού είναι.
2: Ο Ραπτάκης μου την έστειλε και ψάχνει να βρει τον κάτοχο.
1: Να την πω να πεις αντιλώς σωστά.
2: Ναι.
1: Η σκέψη αδιάβατη γκρεμή.
2: Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός.
1: Αγκρεμός. Θα το διορθώσω. Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός, βάτη, κλαδιά και αγκάθια.
2: Βάτους, κλαδιά και αγκάθια.
1: Και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια.
2: Ακριβώς. Πιανού είναι. Πιανού είναι.
1: Πιανού είναι. Να είναι του Στεφανομιχάλη.
2: Μπορεί. Μπορεί. Μοιάζει.
1: Ο Ραπτάκης θα με του Στεφανομιχάλη θα το βρει.
2: Δεν ξέρω. Δεν την ξέρει ούτε ο ίδιος. Δεν ξέρει τι τον κάτοχο. Ποιο την έβγαλε τη Ματινάδα.
1: Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός. Αυτό μόνο έκανα λάθος, έτσι.
2: Ναι, ναι. Γκρεμός, όχι γκρεμή.
1: Κατευθείαν μου είναι. Ναι, τέλεια. Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Ευχαριστώ που υπάρχεις. Και βάλε μου και εμένα το Μέρλιν.
2: Ναι, ναι, έρχεται. Μετά το Σμαραγδί έρχεται.
1: Έλα και άλλαξε μου τη γραμμή.
2: Να την αλλάξουμε για αυτή. Να έρθει. Να έρθει η Telecom να μας το αλλάξει. Γιατί πάει ο Κοσμοτέ. Πάει.
1: Έλα, τέλεια.
0: Έλα η Νύθαυρη, ο Ντουλάκης Γιώργος. Γεια σου Αμαριώτη φίλε. Μα γιατί έλεγα ότι οι Αμαριώτες είναι μερακλίδες. Άμα είναι σαν το Γιώργη το Φουντουλάκη. Και μερακλής και χορευτής. Και άντρας της παρέας.

0: πράγματα πάλι σήμερα. Καλημέρα κυρία Ελένη Βουρβάκη. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σας. Με αγάπη, με υγεία, με χαρά. Και καλή εβδομάδα σε όλους από την κυρία Ελένη. Στον Ήπος από Κορώνου και στο Μοσχάτο. Παρακαλώ.
1: Ω Παναγία μου, όπως είπε και η Ειρήνη, τα είχε βγει.
0: Αγανάχθησες εσύ.
1: Αγανάχθησα, δελετήσω.
0: Μίστητε μου κύριε, αλλάξτε λοιπόν.
1: Δεν πειράζει, εγώ επιμένω όση ώρα και να κάνω. Έτω και τελευταία. Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη εβδομάδα. Μια καλημέρα σε σένα, σε όλο το καλό ακροατήριο, την Έλενα, τη Ρούλα, σε όλο τον κόσμο. Και να στείλω με, να σου πω κάτι, πήγα εχθές το μεσημέρι, το απόγευμα και επισκέφτηκα τη Βαγγελιό την Ορφανδάτση, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Στο Πεπαγνί. Πάρα πολύ εστενοχωρήθηκα γιατί δεν είναι καλά. Αλλά χάρηκα όμως που την είδα.
0: Δεν το ήξερα περαστικά ειλικρινά.
1: Το λέει περαστικά. Αυτή, το λέει ότι είσαστε φίλοι, λέει, με το Μανώλη, όλα αυτά. Το Γιώτσι, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι, τα παιδιά.
0: Περαστικά να έχει.
1: Βαγγελιό μου, δεν ξέρω αν ακούς, τέλος πάντων. Και πάλι χίλια περαστικά, Βαγγελιό Ορφανδάτση. Λέει ο Αντώνης ο Κουκλινός, σε ποιο σιρτάρι, ποια σπληγείς. Καημένα σε στερέψω, που έχω πολλές. Μα φαίνεται πως δεν θα τη γιατρέψω.
0: Μα λέει κιόλας ότι φτωχά τα λόγια, λέει ο Αντώνης, δεν μπορούν πως να σε περιγράψουν.
1: Καλώς.
0: Με τέτοιο ανάστημα ψυχής, απού έχεις πού να φτάσουν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει πάλι ο Αντώνης, να ήταν δεντρή, λέει, ο πόνος μου. Να του κοπούν οι κλόνοι, να ξεραθεί, να μην μπορεί άλλο να με πληγώνει. Να σου κλείσω.
0: Ναι.
1: Σφαίρα του πόνου, λέει, αδέσποτη, μες στη ζωή μου εμπήκε. Κι ας είχα τσιχαρές πολλές, κατάκαρδα με βρήκε. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, ένα καλό γεια σου.
0: Να σε καλά, κυρία Εύα, χάρηκα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, γεια
0: σας. Στα όνειρα, στις σκέψεις μου, στου νου το κάθε ζαλό. Εκτός από τα μάτια σου, δεσμίγω.

Σμαραγδής. Κυκλοφόρωσε η ομορφοθυγατέρα σε στίχους του Μιχάλη του Γαλανάκη. Γιώργος Σμαραγδής, ομορφοθυγατέρα.

Τον στείλουμε στον Νίκο τον Τρανουδάκη, στην Άξο που μας ακούει και ο Νίκος, μας στέλνει την καλημέρα του και σε όλο το υπέροχο ακροατήριο και στην εκπομπή σε όλους τους καλούς φίλους. Καλή εβδομάδα με υγεία και τα χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.

0: βασίλισσα μου.
1: Γεια σου Μαραγδί. Πέψε μου, λέει ο κουκλινός, πέψε μου το χαμόγελο που μου έχει λείψει τόσο. Και θα ξεκλέψω από τη ζωή μέρες να σου τσιδώσω. Μαραγδίς, όμορφο θυγατέρα. Φεύγουμε με λίμνες. Να πω στην κυρία Αγάπη Κουρτάκη ότι το τραγούδι της θα το ακούσει ολόκληρο μετά από τις διαφημίσεις που της αρέσει. Τον Αντώνη του Μαζοκοπάκη, μετά τις διαφημίσεις θα το ακούσεις. Αγάπη Κουρτάκη. Μέριλ, λίμνες των ματιών σου.
2: Τώρα που ζεις μακριά μου, νιώθω να σου.
1: Και την Τετάρτη με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά σας. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη, ζει η Λεβεδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Καλή εβδομάδα.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
5: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
6: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
12: Ιναλουμίν.
13: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
14: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
13: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
14: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
13: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
15: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
16: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
17: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
18: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
19: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
18: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
19: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
18: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
19: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
18: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
19: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
18: Element System, τύπου Dexion και Spider.
19: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
18: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
19: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
20: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
21: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
21: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
22: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
21: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
22: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Τον ώμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
6: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: 79-99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-249. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
3: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
3: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
3: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
3: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
7: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χορό μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666. Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
14: Είναι αλουμίν.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί!
14: όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
17: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
18: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
17: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
18: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
17: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
19: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
18: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Γεια σας, Γερινέ. Φεγγάρι, για δε...

0: Κρήτη 87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
1: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
0: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: Κουδιά.
1: Παρθένο ελαιόλαδο.
0: Μέλι.
1: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
0: Τα πάντα παραγωγής μας.
1: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
0: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
3: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Μανώλης Αλεξάκης.
8: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και με άσχημος μικρή.
7: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής στον Ομαλό.
9: Πλάσμα τη φαντασίας μου.
7: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιά.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
11: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Mm-hmm. Γεωγραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
2: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: City FM, ο σταθμός που φέρνει τον κριτικό αέρα όπου και να βρίσκεσαι.
1: Ακολουθάτε
2: FM 87,5.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με αυτά

0: ορχιδείο τροχών.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
5: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
4: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
6: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
4: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
5: Στο Βουργιαλάκι μου.
4: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Κομμάτι της παράδοσης.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Η αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
13: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Τα ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες σε γραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
1: Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: μπορεί να έχει άνοιμα. Όταν δεχτείς μια δεκαριά θα δω.
1: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
10: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μία κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
15: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινεί ή μου φαίνεται.
15: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
15: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
15: Στρώματα από τα

0: λουλουδιά. Ωραία.
1: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
0: Σπίλιο μου το λένε.
1: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
0: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
1: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
4: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
5: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
12: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
14: Μανώλης Αλεξάκης.
15: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
14: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής, στον Ομαλό.
16: Πλάσμα τη φαντασίας μου.
14: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
16: Πάει καιρός, πάει.
17: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στις μαντινάδες. Τις μαντινάδες, τις δικές σας. Ήρθαν 63 μηνύματα, περίπου 100 μηνύματα, 97 για την ακρίβεια, λιγότερα από τη μέρα εκείνη που με τη μαντινάδα της Ήβας της Κουμαντάκη κάναμε το ρεκόρ. Είχαν έρθει 160 μηνύματα. 63 λοιπόν μηνύματα δικά σας, οι μαντινάδες περισσότερες, γιατί πολλά μηνύματα περιέχουν 2 και 3 και 4 μαντινάδες. Και οι μαντινάδες σας είναι απάντηση στη μαντινάδα του Γιώργη του Σταυρακάκη, του αξέχαστου, η Μιχαλόμπα από την Πλακιώτισσα, ενός υπέροχου στιχουργού που δεν χρειάζεται συστάσεις, τον ξέρει όλος ο κόσμος. Έλεγε ο Μιχαλόμπας: «Ήλιε που βγαίνεις γελαστός στου κόσμου το περβόλι, και λιάζεις, μα δεν λιάζονται και δεν ζεσταίνονται όλοι». Και ήρθανε υπέροχες μαντινάδες, κυρίες και κύριοι, και πάμε να τις διαβάσουμε. Τις διαβάζω από τον υπολογιστή όπως έχουν έρθει. Η Αντωνία η Μιχελακάκη μου στέλνει 2. «Ήλιε πουλιάζει στα βουνά και τσιγιαλούς φωτίζεις, κάθε καρδιά στον πόνο τζι ποτέ σου δεν γνωρίζεις, και ήλιε μου μη βαστάς καημό για αυτούς που δεν ζεσταίνεις, μα τσι μεγάλες τσι πληγές μαχτίδες δεν τζιγένεις». Πάμε στον κορυφαίο, το Μανώλη το Χριστοδουλάκη ή Κανόνι, και η πρώτη, και η Αντωνία η Μιχελακάκη είναι κορυφαία. Το λέω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Κορυφαίο θαυμαστή ή κορυφαία θαυμάστρια τους βγάζει ο υπολογιστής. Πάμε λοιπόν στο Μανώλη το Χριστοδουλάκη ή Κανόνι, μου στέλνει μια. «Πρόβαλε ήλια τσι χαράς ο πόνος να μισέψει, και φτάνει που έχω πάνω μου τη σκέψη μου μπερδέψει, και φτάνει που έχω πάνω σου τη σκέψη μου μπερδέψει». Ο Νίκος ο Τρευλάκης μου στέλνει 4. «Ήντα ζεσταίνεις ήλια μου, το φως σου ποιος μαζώνει, και εγώ με μες στη σκοτεινιά και η ψυχή παγώνει. Έρχεσαι ήλια το πρωί και φεύγεις πριν το βράδυ, δίνεις το φως και διατηρείς τη γη χωρίς ψεγάδι. Έρχεσαι ήλια το πρωί και φεύγεις πριν το βράδυ, μα δίνεις φως και ζεστασιά και δεν ακούς πενάδι». Για να καταλήξει, η πρώτη αγάπη της καρδιάς, ήλια θαρό σου μοιάζει, λάμπεις εσύ την ταχυνή, στ' όνειρο εκείνη λιάζει. Η Φωτεινή Δρυμισιανάκη μου στέλνει μια. «Και με τσι 4 καιρούς ο ήλιος πάντα βγαίνει, γι' αυτό ανοίγω την ψυχή σ' όποια ανακτίνα μπαίνει». Η κορυφαία, η θαυμάστρια, η Ελένη Κολιακουδάκη: «Εκεί που δει ο άνθρωπος δεν βγαίνει ούτε φεγγάρι, και εσύ γεννιέσαι κάθε αυγή ήλιε παραπονιάρι». Ο Γιάννης ο Φραγκιαδάκης: «Ο ήλιος κάθε ταχυνή τσαχτίδες του τσιδίδι, μα πάντα εμείς διαλέγουμε να ζούμε στο σκοτίδι». Από τα Κεραμιά ο καλός φίλος ο Στέλιος ο Μπατάκης: «Ψεύτη ντουνιά, τόπου στορώ, ουλικερίς να λιάζει, κι άλλους που δεν επόσωσε ήλιος κιόλος κι ανιάζει». Μπράβο ρε Στέλιο. Από την Καλαμάτα η Μαρία Πρικάκη η Παύλα Λίτσα από τον Εύσα Μάρη μου στέλνει 4. «Ο σαν τον ήλιο την αυγή που διώχνει το σκοτάδι, είναι και ο σωτήρας μας το φως κάτω στον άδι. Ήλιε σαν βγαίνει στο πρωί τα αστέρια σκοτεινιάζεις, γιατί το φως σου δυνατό τη λάμψη του σκεπάζεις,
και ο ήλιος βγαίνει την αυγή, τον κόσμο να φωτίσει και του φτωχού από εργά πάπλωμα να χαρίσει, για να καταλήξει ως βγαίνει ο ήλιος γελαστός κι όλα τα αναντρανίζει, έτσα ο καθαΐς το διπλανό να γλυκοχαιρετίζει. Μπράβο. Πάω στην κορυφαία θαυμάστρια, τη Χάρη Στήφανου Ράκη Κουκουμπεδάκη, το ποίημα της οποίας διάβασα. Χαριστή, ήταν υπέροχο και σε ευχαριστώ. Για μένα ήλιος τσιχαράς αν έφυγες δεν λιάζει. Είναι μαντινάδα προσωπική και αφιερώνεται, φαντάζομαι, στον άντρα της, που μια μέρα τον Κωνσταντή, τον άντρατζη, το γελαστό άνθρωπο, δεν έχω δει πιο γελαστό άνθρωπο, τον σκότωσε ένα λεωφορείο από τη μια στιγμή στην άλλη. Για μένα ήλιος τσιχαράς σαν έφυγες δεν λιάζει, και το γιοργάνι του καημού έχω και με σκεπάζει, και πρόβαλε ήλιε ζέστανε όπου καρδιές κρουστάλι, το ξεροδέντρι της ανθρωπιάς φύλλα να βγάλει πάλι, και άλλοι τον ήλιο τσιχαράς έχουν και τσιζεσταίνει, κι άλλου συμπόρα του καημού από κλωστής τσιγραίνει. Για να καταλήξει, Χαριστή, βγαίνει ο ήλιος κάθε αυγή για τις ευτυχείς του κόσμου, μ' αγώ από ντενεμίσεψες έχασα και το φως μου. Ο Γιάννης ο Γεροντής ο κορυφαίος μου στέλνει τρεις. Ήλιε προβέρνεις γελαστός, μιας λιάζεις, μας λιάζεις, μας ζεσταίνεις. Ποτέ δεν σ' άκουσα να πεις ότι δεν ξαναβγαίνεις. Ήλιε που βγαίνεις γελαστός και κοσμογυρισμένος, ποτέ δεν σ' άκουσα να πεις πως είσαι κουρασμένος. Και καταλήγει, ήλιε που βγαίνεις γελαστός και χρυσοκεντισμένος, ποτέ δεν σ' είδα μια φορά να είσαι μουτρωμένος. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει δυο. Μέσα στου ήλιου να σταθεί στη δυνατή την κάψα, άμα η καρδιά είναι παγωτό δεν τη ζεσταίνει πράμα, και όσο ο ήλιος δίδει σου μη σε φοβίζει πράμα, ψυχή, καρδιά μα και κορμί θα βράζουνε συνάμα. Ο Κωστής ο Μαυράκης ζεσταίνεις ήλιε το θωρό, το σώμα, τον ανθρώπο, μα να ζεστάνεις μια ψυχή δεν ήβρικε τον τρόπο. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή των Αθηνών, δε θέλω ήλιε να περνάς, να φεύγεις, να σε χάνω, μα αν εμπορείς εστιμάνας μου το μνήμα στάσου απάνω. Η Αλεξάνδρα η Χαλκιαδάκη, η βραβευμένη, να ξαναπώ, από την εκπομπή του Νταγάκη, στάσου και ρίξε ήλιε μου στην πόρτα μου τσαχτίδες, να φέγγουνε, να μην χαθούν οι τόσες μου ελπίδες. Η Μαρία η Αγγελιδάκη, εγώ τον ήλιο τον θωρώ την ώρα που προβέρνει, γιατί μας δίνει τη ζωή και τίποτα δεν παίρνει. Πάω στον Ηλία το Φανουράκι τον Κουρσάρο, ήλιε ζεσταίνει στον ντουνιά στη βόλτα που κάνεις, μα την καρδιά μιας άποψης ποτέ δεν θα ζεστάνεις. Ο κριτικός ο Καλοχωριανός του τέστην ο Δημήτρης ο Φαρσάρης, τον πόνο μου οι αχτίνες σου δεν τον διαπερνάνε, κι όσο να λάμψεις ήλιε μου για μένα σκοτεινιάνε, μου λέει στη μια και μου λέει και παρακάτω, την καλημέρα μου Γιώργη, η ώρα 4 παρά τα ξημερώματα,
η απουσία μου κάποιες μέρες από την εκπομπή απορία του θέματος υγείας του κυρού μου που μας κρατάει στο παγνί. Περαστικά εύχομαι Δημήτρη και όλα να πάνε καλά. Δώσ' του φιλιά πολλά. Η κορυφαία, η θαυμάστρια, η Αλεξάνδρα, η Χατζηστόικου, ο ήλιος, ό,τι και να γεννεί κάθε πρωί θα ανέβει. Για άλλους προχωράει η ζωή και για άλλους θα κατέβει. Η Εύα η Μετζάκη, ο ήλιος βγαίνει το πρωί και δίδει φως τη μέρα, σε ελπίδα σ' αυτή το κερί να πάμε παραπέρα. Ο Μαρίνος ο Αεράκης, σα βγαίνει ο ήλιος το πρωί και κάψα έχω μεγάλη, τα δυο σου χείλη είναι πηγή και δροσερεύγω πάλι. Γεια σου Μαρίνο. Η κορυφαία η Χρυσούλα η Καλό, ο ήλιος βγαίνει την αυγή και μας καλημερίζει, όμως τον πόνο καθενούς δεν τον εξεχωρίζει. Η Κατερίνα η Ροκάκη Φουντουλάκη μου στέλνει δυο, ήλιε που βγαίνει στο πρωί και φως σκορπά στην πλάση, είσαι η ελπίδα του φτωχού την πείνα να χορτάσει, και η πείνα που είσαι ο καθαΐς δεν είναι το φαΐ του, είναι το έχει στο μυαλό και ό,τι ποθεί η ψυχή του. Από τις ηρωικές καμάρες ο Κωστής ο Θεοδωράκης, δεν τη ζεσταίνουνε την καρδιά του ήλιου οι αχτίνες, γιατί χαθήκανε τις αγάπη σου οι ύστερες ελπίδες. Η Ελένη Στρατάκη του Αντώνη κόρη, σε ένα μπλανί τη ζεστασιά μπορείς να του προσφέρεις, μα σε ανθρώπων σι ψυχές δεν θα τα καταφέρεις, λέει για τον ήλιο. Η Ειρήνη η Μανουρά, ήλιε που βγαίνει στο πρωί στην πόρτα μου μη λιάσεις, γιατί κοιμούμαι και μπορεί το όνειρο να χαλάσεις. Ο Σπύρος ο Καρκανιάς, όσο κι αν θέλει το φεγγάρι τον ήλιο να μου κρύψει, αυτός θα ξαναβγεί τον κόσμο να φωτίσει. Ο Γιώργος ο Αλεξανδράκης, όντε χαράξει η αυγή κι ήλιος κι ο ήλιος τη φωτίζει, όλο τον κόσμο με χαρές εύχομαι να γεμίζει. Και πάμε στην καρκαδιώτισσα, στην κορυφαία θαυμάστρια την Κατερίνα Γλυκερία Σταυρακάκη. Ήλια μου κοσμογυρευτή, πάρε με στα φτερά σου, να ταξιδεύουμε μαζί να με έχεις συντροφιά σου. Πάω στη Μεθοδία την Κεφαλογιάννη την κορυφαία, από την Ήβρη το ήλιε μου τσιαχτίνε σου δε χάρηκα μια μέρα. Γιατί, γιατί σιανεύει με καημός και δίνεις τσι πιο πέρα. Ωραία. Ο Μανώλης ο Κοτσιφός, ο ήλιος όντε πρωτοβγεί να μη δει προσέχει, γιατί πως είναι δεύτερο στη λάμψη το κατέχει. Ο Σταυραετός, ο Λευτέρης, ο καλός φίλος ο Μανουσάκης από το ξέχασα το χωριό, από το Χουδέτσι, δεν το θυμήθηκα. Στη βεγγέρα του ονείρου, του ονείρου μου, προτού η χαρά τελειώσει, ήλιε καλά να το σκεφτείς πριν βγεις και ξημερώσει. Η Πόπη η Σουλ, ήλιε μου, φώτιζε τον ετσιμάνας μου τον τάφο, γιατί από κιά μου δίνει φως τη ζωή μου γράφω. Κάτι λείπει κυρία Πόπη, φτιάξτε το.
ο Γιάννης ο Παρασύρης, και πάλι ήλιε έλουσες στο φως σου όλη την πλάση, μας ζέστανε και τσιπολούς που δεν έχουνε γελάσει. Ο Σταύρος ο Χρής, ήλιε μου κι αν σκορπάς παντού το φως σου και τη χάρη, αν δεν ζεσταίνεις μια καρδιά, τι αξίζει το φεγγάρι. Η Δέσποινα η Μουτσάκη, ήθελα τόσο όσο ποτέ εσύ να μην το νιώσεις, ήλιε χρυσέ τσαχτίνε σου απάνω μου να πλώσεις. Ο Γιάνγκος ο Κεφαλογιάννης, τσινύχτα στα παράπονα χαρές ο ήλιος κάνει, λιάζει και όμως δεν μπορεί όλους να τσιζεστάνει. Ο Σπύρος ο Σταυρακάκης, ποιος ήλιος είναι δίκαιος, να βγει να δώσει λάμψη, να μην παγώνει ο διπλανός και μένα μην με κάψει. Μπράβο ρε Σπύρο, μπράβο. Πάω στον κορυφαίο θαυμαστή το Λευτέρη το Γαλιμητάκι, ήθελα να με ακτίνα σου να λιάζω επί τόπου και μια σκιά του φεγγαριού στο πέρασμα του ανθρώπου. Ας πεταχτούμε στα Λευκόγια, το πανέμορφο αυτό χωριό του Νότου, να πάμε στο Βασίλη το Νικητάκι, μου στέλνει δυο, ποτέ τον ήλιο μη χαρείς, αυτό δεν είναι κρίμα, μα να είναι από καλό καιρό και να σε αγάπη θύμα, και δίχως νερό στον καύσωνα, μα η φωτιά είναι η άλλη, να χάσεις αυγουστιάτικη αγάπη και μεγάλη. Μπράβο. Να πεταχτούμε από τα Λευκόγια στη Βαϊνιά της Ιεράπετρας, στο Μάριο το Γαϊτανάκι, φέρνει βροχή τον έφαλο, μα και τον ήλιο κρύβει, κάτι καλό για σένα είναι το διπλανό μου θλίβει. Ωρα καλή, λέει κύριε Βιτόρο, καλή εκπομπή να έχουμε, μου λέει η Κατερίνα η Κακλή από την Αγία Πελαγία, και μου στέλνει δυο, ήλιε μου αφέντη του ουρανού και βασιλιά του κόσμου, λιγέννητη τη λάμψη σου όντε προβάλλει ο μπρος μου, και ήλιε μου αφέντη του ουρανού και βασιλιά του κόσμου, λιγέννητη τη λάμψη σου όντε προβάλλει ο μπρος μου. Α, αυτός. Ωραία. Και ήλιε μου και η λάμψη σου λιγένει κάθε μέρα την ώρα που γεννήθηκε μια ακριβοθυγατέρα. Σα σήμερα με την εγγόνα του Μαγκουφάκη. Ο Μανώλης ο Κάβαλος, ήθραψαν ο Μανώλης, κάνει μια ωραία παρατήρηση. Μόλις πορήσει η αυγή, ο ήλιος ξεπροβάλλει. Σαν είναι όμως αδυνατός, φέρνει στους ανθρώπους ζάλι. Έχει αυτό μια άποψη. Θυμάμαι Μανώλη που μου είχε η γιαγιά μου, η Μακαρίτησα η Κρυστάλλη, του Βατσοδημήτρη γυναίκα, μου είχε τον ήλιο όταν πονούσε κοπέλι το κεφάλι μου, και σαν αγρικό την κρυγιάδα του νερού στην κεφαλή μου. Έβανε μια μπετσέτα μπροστά και μου τρίβε την κεφαλή και έγινα. Πάω στη Μαρία τη Μαυράκη την κορυφαία, βγαίνει ο ήλιος το πρωί στις σκοτεινές να σβήσει, μα έχει η ζωή μας βάσανα κακίες, έχθρες, μίση. Μπράβο Μαρία. Πάω στον κορυφαίο τον Ιγνάτη τον Καραβασίλη, ποιος είναι αυτός που βλέπει φως και είναι δυστυχισμένος, είδα τυφλό στο σκότος του και ήταν ευτυχισμένος. Πάω στη Μέρη τη Βουμβουλάκη, μια μπαγωνιά βαθύς κι ότι όλη η ζωή μου είναι, και έμπαρση, τι θα πει έμπαρση, και έμπαρση του καλοκαιριού δεν βλέπω όπου κι αν είμαι, και έμπαρση του καλοκαιριού δεν βλέπω όπου κι αν είμαι.
Τη λέξη πρώτη φορά την ακούω. Αν το γράφετε σωστά και δεν είναι λάθος. Ξαναλέω τη μαντινάδα, ας με βοηθήσει κάποιος. Μια παγωνιά βαθύς και ότι όλη η ζωή μου είναι. Και έμπαρση του καλοκαιριού, δεν βλέπω όπου κι αν είμαι.

0: πάω στην κορυφαία θαυμάστρια την Αργυρό την Πλεμένου, η Ανατολή σου το πρωί ήλιο μου με πληγώνει, γιατί η νύχτα δεν μπορεί στο φως πληγές να χώνει. Η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα, βγαίνει ο ήλιος δίκαια τον κόσμο να ζεστάνει, μαλίζει παίρνουν το φως και στις πολλούς δεν φτάνει. Ο Γιώργος ο Μπιλανάκης, είδα πως βγαίνεις την αυγή ήλια να σεργενήσεις, αλλού ζεσταίνεις τα φτερά και αλλού θα τα κεντήσεις. Ο Βασίλης ο Λιραντονάκης από τα Χανιά, κάθε που ρίχνει το πρωί ο ήλιος τσιακτίδες, το πονεμένο τσικαρδιές γεμίζουνε οι ελπίδες. Πάω στην Παναγιώτα τη Μακροπούλου από τη Γραλιγιά, εκεί που είναι ο Νίκος μου τα δέντρα δεν ανθούνε, ήλιος δεν βγαίνει το πρωί, πουλιά δεν γελαϊδούνε. Να σε καλά Παναγιώτα. Ο Παναγιώτης ο Στάθης μου στέλνει δυο, η ποίημα είναι, ήφυγες και πήρες μαζί του ήλιου την ακτίδα, και από τότε την αυγή ποτέ δεν ξαναείδα, μα σαν για γύρις μια να βγει ο ήλιος θα βγει πάλι, και στην καρδιά μέσα το φως και η ζέστη θα προβάλλει. Να σε καλά. Πάμε στον Αυγερινό το Σημιακό στη Ρόδο, γιατί ήλιε κάθε πρωινό που βγαίνεις να φωτίσεις, σ' άλλους θα χτίσεις όνειρα και σ' άλλους θα γκρεμίσεις. Ωραίο, μπράβο. Πάω στον Κώστα το Λάμπο που μου στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπίλιο μου το λένε.
6: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
13: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: έννοια τη Σημαντηράκη. Άγιο να είναι το χώμα που τη σκέπασε την εκλεκτή αυτή φιλενάδα, την προϊσταμένη του ιστορικού αρχείου Κρήτης, με την τεράστια συμβολή της στον πολιτισμό. Μπράβο σε αυτούς που είχαν την ιδέα, δηλαδή σε αυτούς που συμμετείχανε, τον Κώστα το Φουρναράκη που τώρα είναι προϊστάμενος του ιστορικού αρχείου Κρήτης, τον Κάπαρο Ντουσάκη πρέσβη επί τιμή, τιμή Βογιατζάκη Ντούζα φιλόλογο, τιμή Αγγελάκη τα αρχιτέκτονα, την Έψιλον Κατσιφαράκη τη δημοσιογράφο, τη μάνα του Γιάννη την αγαπημένη μου και την Άννα τη Σημαντηράκη που είναι η κόρη της τιμόμενης, της αξέχαστης, της Ζαχαρένιας, της Σημαντηράκη, την οποία Άννα έχω στο τηλέφωνο και θέλω να την ευχαριστήσω προκαταβολικά, γιατί πετάει το πρωί για το Λονδίνο που μένει και όμως δέχτηκε να βγει να μας πει 5 πράγματα για αυτή την εκδήλωση, που μπράβο στα Χανιά, μπράβο στους ανθρώπους που το σκεφτήκανε, για μια επαναλαμβάνω γυναίκα που άφησε πολύ δυνατό αποτύπωμα στον πολιτισμό της Κρήτης. Ο Θεός να την έχει καλά εκεί ψηλά. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Βιτόρο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια που πραγματικά με συγκινούν, γιατί όπως είπατε είχατε μια φιλία, ένα δεσμό με την μητέρα μου, έτσι πολύ σημαντικό, και κι εγώ σας παρακολουθούσα από πολλά χρόνια, οπότε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη.
0: Έκανε τόσα πράγματα η Μακαρίτισσα, έκανε τόσα πράγματα για τον πολιτισμό του νησιού μας που δεν θα ξεχαστεί εύκολα, αλήθεια σας λέω, δεν θα ξεχαστεί εύκολα από ανθρώπους που αγαπούν αυτόν τον τόπο, έτσι, γιατί αυτοί μας ενδιαφέρουν, αυτοί που αγαπούν αυτόν τον τόπο, τ' άλλους δεν υπολογίζομαι καθόλου.
1: Ναι, έχετε δίκιο, και να επισημάνω επίσης επιπλέον από εκείνους που είπατε για τη χτεσινή εκδήλωση, τη συμβολή της κυρίας Μελπομένης Κουλάς και του κυρίου Γιάννη Γιαννακάκη, αντίστοιχα από τους φίλους του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης και τον Δήμο Χανίων και το Λύκειο Ελληνίδων επίσης, την κυρία Κουράκη, γιατί και αυτή ήταν συνοδοιπόροι της μητέρας μου και γι' αυτό η εκδήλωση αυτή στη μνήμη της συνδιοργανώθηκε από αυτούς. Όπως λέτε, η μητέρα μου ήταν ένας από τους ανθρώπους που αγωνίστηκε με δυναμική αλλά και ευαίσθητη έτσι, πορεία, και όπως λέτε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγωνίζονται για αυτό τον τόπο παρά τις αντίξωες συνθήκες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν, γραφειοκρατικές, κοινωνικές, καταλήψεις και άλλα. Και πιστεύω και εγώ, όπως λέτε και εσείς, ότι άφησε μια ουσιαστική παρακαταθήκη για τον πολιτισμό, την ιστορία, την κοινωνία της Κρήτης, και είμαι περήφανη που ήταν μητέρα μου.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτι. Εγώ την αξέχαστη Ζαχαρένια την ξέρω από τις εφημερίδες, από μια συνέντευξη που μου είχε δώσει, από τις επαφές που είχαμε σε εκδηλώσεις στα Χανιά όταν ήμουν μάνατζερ στο νοσοκομείο των Χανίων. Από αυτά την ξέρω. Πέστε μου πόσα παιδιά είχε η Ζαχαρένια.
1: Είμαι μοναχοκόρη. Είχε μόνο εμένα.
0: Μοναχοπέδι.
1: Μοναχοπέδι. Ναι.
0: Πέστε μου τώρα κάτι. Επειδή είμαι διπλά έτσι ευτυχισμένος για αυτά που διάβασα στο curriculum vitae το δικό σας, θέλετε να πείτε, ναι, θέλετε να πείτε τι έχετε σπουδάσει, τι κάνετε στο Λονδίνο και ποια είναι η ζωή σας, 5 πράγματα, για να δούμε και την άποψη της μάνας. Τι κατάφερε αυτή η γυναίκα στη ζωή της.
1: Ναι, η δική μου περίπτωση είναι παραπλήσια της μητέρας μου, από την άποψη ότι εγώ είμαι αρχαιολόγος. Σπούδασα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου, μετά μετεκπαιδεύτηκα στην Αγγλία και

0: μήνα εκεί. Διδάσκω στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ειδικεύομαι στην Αιγαϊκή προϊστορία και επομένως η Μινωική Κρήτη είναι στο DNA μου, να το πω έτσι. Αλλά με ενδιαφέρουν και τα νεότερα χρόνια, γιατί η μητέρα μου, όπως θυμάστε, ήταν ιστορικός. Και είχαμε πολλά κοινά σημεία κι εμείς. Και αυτή είναι η δική μου πορεία, που βέβαια είχε και τα καλά της, είχε και τα πιο δύσκολα κομμάτια. Ένα από αυτά βέβαια ήταν ότι μέναμε μακριά η μία από την άλλη, αλλά δεν σταματούσαμε να έχουμε το δεσμό που είχαμε όπως πάντα.
1: Βλέπω ότι είστε πολύ περήφανοι για τη μητέρα σας και είμαι σίγουρος ότι ήταν και εκείνη. Στο Λονδίνο γιατί μένετε, επαντρευτήκατε εκεί?
0: Ναι, έχω οικογένεια. Ο άντρας μου είναι Άγγλος και το παιδί μας μιλάει άπτεστα και τις δύο γλώσσες και μάλιστα και κριτικές, την κριτική διάλεκτο. Ναι. Οπότε είμαι περήφανη και γι' αυτό, και η μητέρα μου ήταν ιδιαίτερα ευτυχισμένη με τον εγγονό της. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ο μεγάλος της έρωτας τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής της, και είχαν ένα δέσιμο απίστευτο.
1: Μην το συζητάτε, τα εγγόνια για τους παππούδες είναι αυτό που έλεγε ένας συμμαθητής μου: αν ο Χριστός ήταν εγγόνι του Θεού, δεν θα τον εσταυρώσει. Ναι, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, και την άλλη φορά που θα έρθείτε θέλω να μου πείτε ότι ο γιος σας μπορεί να πει και μαντινάδες.
0: Εντάξει, θα του το ζητήσω από τώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλα και για την προσφορά σας επίσης.
1: Να είστε καλά. Μια μαντινάδα που την έχω πει πολλές φορές, δεν είναι δική μου, είναι του Στάθη του Μονιάκη, αλλά σας ταιριάζει. Όλου του κόσμου τα παιδιά θα θέλανε μια μάνα να έχει τη σκέψη, την καρδιά και την ψυχή σου, Άννα.
0: Υπέροχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είστε καλά.
0: Είστε καλά.
1: Ό,τι θα βάλει ο Μάνος ο Τσάπαρης είναι μόνο για σένα, Άννα. Γεια σου.
0: Εντάξει, γεια σας, ευχαριστώ. Yeah.

Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι αύριο, αύριο το βράδυ, γύρω στις 10 παρατέταρτο, θα ξεκινήσει η εκπομπή Κρυτανθή της Βούλας της Νεονάκη στο Κρήτη TV. Και είναι μια εκπομπή που την περιμένει πολλοίς κόσμος που αγαπά τη Μαντινάδα, πολλοίς κόσμος που αγαπάει την... που αγαπάει την Κρήτη, γιατί κάνει μια σειρά πορτρέτα η Βούλα η Νεονάκη σε μαντιναδολόγους. Ξεκινάει με την Δέσποινα της Παντιδάκη και κάποια στιγμή θα τη βγάλουμε στον αέρα τη Βούλα να μας πει και για τη Δέσποινα, για την πρώτη δηλαδή εκπομπή, την πρεμιέρα, αλλά και για άλλα ονόματα Κρητών στιχουργών, που ας είναι καλά αυτή η κοπέλα, τους δίδει την ωφελόμενη τιμή και τους παρουσιάζει στο κοινό. Θα μας τα πει όμως σε λίγο. Ό,τι θα βάλει ο Μάνος ο Τσάπαρης το αφιερώνω στη Βούλα την Νεονάκη.

0: Και πάμε σε μηνύματα, γιατί μου λέει ο Μάνος ότι έχει γεμίσει το τηλέφωνο. Παρακολουθεί ο Μιχάλης ο Καλανάκης, ο Ηλίας ο Φανουράκης ο Κουρσάρος, ο Γιώργης ο Βογιατζάκης από την Αθήνα. Καλό απόγευμα Γιώργη και καλή εκπομπή με όλους και καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Ηλίας ο Φανουράκης μήνυμα, καλό απόγευμα Άρχοντα, καλή εβδομάδα σε σένα, στο Τζάπαρη και σε όλους τους ακροατές. Ο Γιώργος ο Πλεμένος, καλησπέρα σας άπαντες. Καλησπέρα σας κύριε Βιτόρο, να του ζήσει το κοπέλι τις καλύτερες ευχές. Να σε καλά Γιώργο. Ο Γιώργης ο Ραπτάκης παρακολουθεί, Κλειό η Πασπάτη στην Αθήνα παρακολουθεί. Χαλασμένος είναι ο υπολογιστής ή με τα μυαλά του πάει. Δεν μπορεί φαίνεται να μας δει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Η Χαριστή Κουκουμπεδάκη παρακολουθεί, Χρυσούλα Κουτσάκη παρακολουθεί. Μήνυμα από το Μιχάλη το Γαλανάκη, καλή εκπομπή Γιώργο και καλό απόγευμα σε όλους. Ο Μπιλανάκης καλή εκπομπή, η Μισελακάκη καλή εκπομπή, η Μαρία η Μαυράκη καλή εκπομπή, η Άννα η Βασάλου. Πόσο σημαντικό ταυτόχρονα και δύσκολο να κάνεις μια εκπομπή και να έχει ψυχοθεραπευτικές ιδιότητες. Βιτόρο μας μοναδικέ, την καλησπέρα μου Άννα, με βλέπεις έτσι καημένη γιατί μ' αγαπάς. Μιχάλης Καψιμάλης, γεια σου ρε Μιχάλη, άντρα, πες μου πως είσαι στον Ψιλωρίτη απάνω και ακούς την εκπομπή να τρελαθώ. Και πάω στη Στουγκάρδη, καλησπέρα σας άπαντες ακροατές του ναού της κριτικής παράδοσης και όχι μόνο. Καλησπέρα και στο στούντιο Γιώργη, έπαε με τη βοήθεια του Θεού και σήμερα από το γνωστό σημείο ταξιδεύει. Καλό ταξίδι να έχεις και ο Θεός να σε έχει καλά. Φίλησέ μου τη γυναίκα σου. Και πάω στην κυρία Αθανασία που έχουμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Βιτόρε, τι κάνετε?
0: Τι γίνεστε, εχαθήκαμε.
1: Καλά, καλή σεζόν σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά κυρία Αθανασία.
1: Έχω ένα στίχο για τον ήλιο.
0: Πάμε.
1: Να το πω λοιπόν. Ήλιε που βγαίνει στα χινή, τα όρια σε θερούνε και αρχίζουνε και τα πουλιά να γλυκοκελαϊδούνε.
0: Μα τι ωραία είναι.
1: Ναι, και... να είστε καλά.
0: Και φαντάζομαι...
1: Να είστε καλά, την καλησπέρα μου σε όλο το ακροατήριο.
0: Να είστε καλά.
1: Στους μαντιναδολόγους μου και στο σταθμό του Κρήτη FM στην Αθήνα.
0: Ό,τι θα βάλει τώρα ο Μάνος, κυρία Αθανασία, είναι για σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Γεια σας.

Και πάω κυρίες και κύριοι σε μια είδηση που την παίρνω από τις εφημερίδες εδώ τις Ηρακλειώτικες και αναφέρεται στον Παλίκαρη. Μια είδηση που πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερα ευτυχείς, ιδιαίτερα υπερήφανους, γιατί αυτός είναι ο πολιτισμός της Κρήτης ο τωρινός. Ο καθηγητής Ιωάννης Παλίκαρης, λέει η είδηση, τιμήθηκε με το ύψιστο βραβείο της Διεθνούς Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής για την καθοριστική συμβολή του στην εξέλιξη της σύγχρονης οφθαλμολογίας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 13 του Σεπτέμβρη 2026 στο πλαίσιο του 44ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής. Ο Παλίκαρης συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους της μεθόδου LASIK, έτσι το διαβάζω εγώ, δεν είναι τα αγγλικά μου καλά, δεν ξέρω αν έτσι προφέρεται, πραγματοποίησε τις πρώτες πειραματικές μελέτες στα τέλη της δεκαετίας του 80 και την πρώτη επέμβαση σε ανθρώπινο μάτι το 1990. Με περισσότερες από 200 δημοσιεύσεις και πάνω από 20 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ο κύριος Παλίκαρης έχει συμβάλει στην τοπογραφία κερατοειδούς, στη διαγνωστική του οφθαλμού, στη μελέτη της ενδοφθαλμίας πίεσης και στη βελτίωση των επεμβάσεων με λέιζερ. Πώς μπορεί να μην είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι? Πώς? Γιάννη Παλίκαρη, αγαπημένε φίλε, ο Θεός να σε έχει καλά.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι
6: αλουμίν.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
17: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικεςδιαδρομές.gr γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνία 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Γιατί αν κάνεις το Πάσχα νηστεία τότε είσαι παλαιολιθικός, ενώ αν είσαι βίγκαν, ομοφάγος, χορτοφάγος και τα λοιπά, ο άλλος σε κοιτάει με θαυμασμό, λες και κέρδισες μετάλλιο σε Ολυμπιάδα. Αν πεις σε παρέα ότι είσαι βουδιστής, ακολουθείς τη φιλοσοφία των Σούφι ή τη διδασκαλία του Επίκτητου, θα μείνουν όλοι με το στόμα ανοιχτό από θαυμασμό, ενώ ομολογήσεις ότι είσαι ορθόδοξος χριστιανός και πηγαίνεις στην εκκλησία, θα απαγοητευτούν όλοι και θα σου πούν ότι έμπλεξες με τις θρησκευόμενες γιαγιάδες. Σου λένε περισσότερο, μα εσύ μωρέ κουμπάρε μου γράφεις πάει ένα σωρό πράγμα. Σου λένε περισσότεροι ότι είναι κατά των θρησκειών και ότι δεν υπάρχει διάβολος κτλ. Αλλά πρώτοι έχουν το ματάκι στο αυτοκίνητο και στην κούνια του παιδιού τους, ενώ μπορεί να ασχολούνται με τον παγανισμό ή με μεταφυσικά φαινόμενα. Αν τους πεις ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, βγάζουν καντήλες στο σώμα. Αν είσαι παντρεμένος αρκετά χρόνια και είσαι πιστός στο γάμο σου, θεωρείσαι ακραίος, ενώ αν κάνεις και καμιά απιστία θεωρείται ανανέωση του συζυγικού όρκου. Αν διαφωνείς με ό,τι προτάσει το σύστημα και οι προπαγάνδες του, είσαι ακραίος και επικίνδυνος. Αν στέκεσαι όρθιο στο άκουσμα του εθνικού ύμνου και στον κυματισμό της ελληνικής σημαίας, είσαι φασίστας και εθνικιστής και τα λοιπά. Μα έχετε το λόγο μου, μπορεί να διαβάζω μέχρι αύριο. Ό,τι θα βάλω είναι για τον Αναστάσιο τον

Και πάμε σε μια άλλη είδηση που πρέπει να την ξέρετε, γιατί μπορεί να σας υπενθυμίσει αυτή την δράση που θα γίνει την από πάνω Κυριακή, όχι αυτή που έρχεται την άλλη. Δηλαδή στις 4 του Οκτώβρη θα γίνει ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης στο Αρκαλοχώρι. Είναι ο ημιμαραθώνιος για την οποία μιλούν όλοι με τα καλύτερα λόγια. Πρόσφατα είχαμε εδώ καλεσμένο τον Κώστα το Μανιουδάκη, τον αντιδήμαρχο από τη Φεστό, από το Δήμο της Φεστού, ο οποίος μας είπε ότι πράγματι είναι μια από τις ωραιότερες διοργανώσεις δρόμων και τα λοιπά, αυτός ο ημιμαραθώνιος. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς και διοργανώνεται αυτός ο αγώνας από τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας και συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας μια πιστοποιημένη και υψηλού επίπεδου αγωνιστική εμπειρία. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης καλύπτει διαφορετικές αποστάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες αθλητές. Η κυκλική διαδρομή διέρχεται από τους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου, ανάμεσα σε Λεώνες και Αμπελώνες, και οι κατηγορίες των αγώνων περιλαμβάνουν ημιμαραθώνιο 21 χιλιόμετρων, είναι η κεντρική αγωνιστική διαδρομή για έμπειρους δρομής, αγώνες 10 χιλιόμετρων και 5 χιλιόμετρων, διαδρομές μικρότερων αποστάσεων για γενικότερη συμμετοχή, και παιδικό αγώνα 1000 μέτρων, απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Ο αγώνας 200 μέτρων αμαία, ειδική διαδρομή για την πλήρη ενσωμάτωση όλων των αθλητών, και στον ημιμαραθώνιο μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικία τους. Στα 10 χιλιόμετρα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, και στα 5 χιλιόμετρα όσοι έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους. Αθλητές κάτω των 18 χρόνων θα πρέπει να έχουν την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων. Για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει όριο στον αριθμό των συμμετεχόντων. Στον ημιμαραθώνιο 1600 δρομείς, παραπάνω δεν μπορούν να λάβουν μέρος, στα 10 χιλιόμετρα 900 και στα 5 χιλιόμετρα 2100 και πεζοπόροι.

Και πάμε σε μια άλλη εκδήλωση που έγινε την περασμένη Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να ξέρετε, ή πιο πολύ το ξέρετε, ότι φέτο είναι έτος Παύλου Βλαστού. Έχει καθιερωθεί το 2026. Είναι 100 χρόνια μετά το θάνατο του Παύλου Βλαστού και έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση με τη στήριξη της περιφέρειας στη φορτέτσα του Ρεθύμνου. Ο Παύλος Βλαστός, θα πρέπει να πούμε, ήταν ο πατέρας της κριτικής λαογραφίας και αποτελεί την παλαιότερη, σπουδαιότερη και συστηματικότερη πηγή της κριτικής μουσικής. Στο αρχείο του κατέγραψε με τη βυζαντινή παρασημαντική τις μελωδίες τραγουδιών και σκοπών που έχουν τις ρίζες τους στα βάθη των αιώνων του μουσικού πολιτισμού του νησιού μας. Στην εκδήλωση λοιπόν στη φορτέτσα, ο δάσκαλος, ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Σγουρός ο Λυράρης με τους συνεργάτες του ζωντάνεψαν ακούσματα από το αρχείο του Βλαστού και τη χοροδία και ορχήστρα παραδοσιακής και βυζαντινής μουσικής Παύλος Βλαστός και απόδωσαν μοναδικά τραγούδια από το αρχείο του, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο μουσικό περιοδικό Φόρμιγκα. Η διοργάνωση της χοροδίας και ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής Παύλος Βλαστός και συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης η Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, η Ιερά Μητρόπολη Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Ρεθύμνης, ο Δήμος Αμαρίου και η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία του Ρεθύμνου. Μπράβο σ' όλους, αρχής γενομένης από το Δημήτρη το Σγουρό.

Εκεί λοιπόν στη Φορτέτσα, όπου έδωσε ο καλλιτέχνης που μόλις ακούσατε τώρα, ο Δημήτρης Οσγουρός, αυτή τη συναυλία και καταχειροκροτήθηκε, σε λίγη ώρα, σήμερα σε λίγη ώρα δηλαδή, γύρω στις 8.30 ώρα, ο Σύλλογος Κρητών Καλλιτεχνών του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης θα δώσει μια συναυλία με τον τίτλο «Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες». Θα γίνει μια μεγάλη συναυλία εκεί στο Θέατρο Εροφύλη, στο Ρέθυμνο επαναλαμβάνω. Η είσοδος είναι ελεύθερη και μπορείτε να πάτε και πρέπει να πάτε όσοι είστε κοντά. Να πω ότι είναι η δεύτερη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από καλλιτέχνες μιας περιοχής. Η πρώτη είναι ο Χαρίλαος στον Αποκόρονα και μπράβο στους Αγιοβασιλιώτες που αντιγράφουν τους Αποκορονιώτες. Θα είναι μια βραδιά υπέροχη και τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ο άνθρωπος που τους συντονίζει κατά κάποιο τρόπο είναι ο Σταματογιαννάκης ο Στέλιος, του μεγάλου του Γεράσιμου ο γιος, ένα κομμάτι του οποίου θα ακούσουμε να τραγουδάει ο Κακλής. Πάμε.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών του και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και
7: για απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
10: Τα γρήμι στέκει στο τσουκρί.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.

αγιασμούς έκανε ένας παπά στο χωριό και σαν τέλειος έκατσε σε ένα καφενείο να πιει έναν καφέ. «Παπά», του λέει κάποιος, «να μου δώσεις θες παπά ένα ντάλιρο να πάρω ένα πακέτο τσιγάρα». «Να σου δώσω, ευλογημένε, να σου δώσω. Για πες μου όμως πρώτα πόσους τσιγάρους καπνίζεις την ημέρα». «Δυο πακέτα, παπά». «Δηλαδή θες κάθε μέρα ένα δεκάρικο? Ξέρεις πόσα λεφτά θέλα να έχεις στην άκρα αν έβαζες κάθε μέρα στην πάντα ένα δεκάρικο?» «Κατέχω», είπα αμέσως ο άλλος. «Πόσα?» ερώτηξε ο παπάς. «Όσα έβαλες εσύ, παπά, στην άκρη από τον καιρό που γλιτώνεις τα ξυριστικά».

Σε τρεις μήνες μπορώ να βγω στην παραλία? Ρωτά μια χοντρή τον άντρα της και εκείνος. Και δά μπορείς να βγεις, και δά, που δεν έχει κόσμο.

σε ένα χωριό της Μεσαράς, λέει μια τουρίστρια σε κατηγέρους, sorry, toilet. Υπάρχει, λέει, τουαλέτα, και ένας γέρος, all toilet, κοπελιά.

Σταυρώνει στην Οξόπορτα τα δυο κοπέλια τζι, η Μαρία και τα συμβουλεύει. Στο καλό να πάτε και όμορφη μέρα να περάσετε στο σκολιό. Το νου σας γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Μανώλη, λέει ο ένας στα λουνού, να δεις που θα ετοιμάσει μπάμιες για το μεσημέρι και το πάει λαού. Ναύτης, πάντοτε κλαίνε πιο πολύ.

Στο χασάπι πάει ένας, βάλε μου πρώτα, του λέει, 2 κιλά φτερούγες. Λέει, από κοτόπουλο. Λέει, αν έχεις από μοσχάρι, βάλε μου μοσχαρίσκες. Σκεβάκης, και τον αφιερώνω στο Γιάννη το Μπάνιο, στη Στουγκάρδη. Και στον Άρη το Σταυρακάκι.

Δώσε ένα μήνυμα που έρχεται από τον παλιό δήμαρχο, το δάσκαλο και παλιό δήμαρχο του Δήμου Κουριτών, τον Άρη το Σταυρακάκη. Γεια σου φίλε, καλή εκπομπή. Πάρε με πότε θες να κάνουμε την εκπομπή φίλε, αν είναι την Πέμπτη ή την Παρασκευή. Μαρία Ζαχαριουδάκη Σταυρακάκη, καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή. Γιώργος Πλεμένος. Κύριε Βιτόρο, θέλω να σας στείλω κάτι, αλλά δεν ξέρω αν ταιριάζει σήμερα, γιατί η εκπομπή είναι για χαρά. Να σας το στείλω Τετάρτη, κύριε Βιτόρο. Στείλε μου το και σήμερα, αν το στείλεις, δεν προλαβαίνω βέβαια σήμερα, αλλά θα το δω και την Τετάρτη τα λέμε. Στείλε το. Ο Μάνος ο Τσάπαρης με ειδοποιεί ότι δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Να ξαναπώ τη Μαντινάδα. Στιγμή μου, ώρα, μέρα μου, νύχτα μου και αυγή μου, βδομάδα, μήνε, χρόνε μου, σκέψη μοναδική μου. Τέτοια μια Μαντινάδα θέλω, που να μην έχει μέσα κανένα ρήμα. Να τη διαβάσω την Τετάρτη που θα έχω εδώ το Γιώργο τον Ραπτάτζη το φίλο μου και μια παρέα παιδιών που εκείνος επιλέγει από την περιοχή του Αμοιρά να μου φέρει και λέει ότι είναι ευλογημένα και ανερχόμενοι καλλιτέχνες. Από το Μάνο το Τζάπαρη και το Γιώργο το Βιτόρο, γεια σας και καλά να περνάτε.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Μανώλης Αλεξάκης.
12: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
11: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής, στον Ομαλό.
13: Πλάσμα της φαντασίας μου.
11: Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιός.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 66-66-66-66.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666.
15: Είναι
14: αλουμίν.
16: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
17: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
16: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
18: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
19: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
20: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
21: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
22: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
23: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
22: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
23: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
22: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
23: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
22: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
23: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
22: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
23: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
22: Element System, τύπου Dexion και Spider.
23: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
22: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
23: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
25: Αρχίζω

0: City FM.
1: Δε την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμιαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλυτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
14: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον Ελλάδα.
0: Ναι.

0: Φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
7: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66, στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
12: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
13: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
9: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
9: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
9: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
9: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
9: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
9: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
13: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
14: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.
15: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
16: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
15: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κρητικής γης.
17: μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
15: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
16: Στο Βουργιαλάκι μου.
15: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
18: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
19: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
20: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
7: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Μανώλης Αλεξάκης.
9: Είναι όμορφη. Είναι όμορφη και είμαι άσχημος.
8: Μαζί με Γιάννη Κακλή. Παρασκευή βράδυ στον Ομαλό. Με αυθεντικές κριτικές γεύσεις στο πιλάφι του Μπαντούρη, καλό κυσαμητικό κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Αλεξάκης Κακλής, στον Ομαλό.
10: Πλάσμα της φαντασίας μου.
8: Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ομαλός. Η παράδοση συνεχίζεται στην Πειραιώς.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Crete FM είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Crete FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
7: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
7: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέρης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
8: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
9: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

Μου λείπεις Γιάσημη μου, μου λείπεις σαν τη λευτεριά, μου λείπεις σαν τη λευτεριά ενός φιλαράκου.

σε μας την αγάπη μας είχε τον πρώτο ρόλο. Και εσύ και γάμο, και εσύ καλός,

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Η Αδελφότητα Κρητών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστροδομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κρητικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει.

0: Ακριβώ. FM.
1: Ραδιόφωνο μόνο για μερακλείδες.
2: Ακουβάτε.
1: Πάμε και να δασώτη.

0: πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα ευάσταξα θυμάμαι.
1: Στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται Ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.

DFM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: City FM.
1: Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις, γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
0: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έλα.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-05-079 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Η Αδελφότητα Κριτών Πειραιά η Ομόνια και ο Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο του 5ου Γαστρονομικού Φεστιβάλ του Δήμου Πειραιά, διοργανώνουν γιορτή τσικουδιάς και σας προσκαλούν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ στην πλατεία Καραϊσκάκη, μπροστά από τον ηλεκτρικό σταθμό του Νέου Φαλήρου. Ένα ταξίδι στην παράδοση με τον Μανώλη Κονταρό και τα μουσικοχορευτικά συγκροτήματα της Ομόνιας. Σας περιμένουμε να δείτε από κοντά την απόσταξη της τσικουδιάς και να απολαύσετε δωρεάν κριτικό πιλάφι, τσικουδιά και άλλα παραδοσιακά εδέσματα. Είσοδος ελεύθερη.
7: Είμαι τρελός και ο τρελός. Ό,τι σκεφτεί το κάνει.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Οι κριτικοί της Αττικής λέγονται ακτεοκρίτες. Στα Ζάλα είναι μπιστικοί και στο χορό τεχνίτες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες διδάσκει χορούς, μουσικά όργανα και μοιράζεται τη χαρά της παράδοσης μέσα από εκδηλώσεις και φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο φιλόξενο χώρο μας στην Καλλιθέα, μικροί και μεγάλοι γίνονται μια παρέα που δημιουργεί, χορεύει και τραγουδά. Ακτεοκρίτες, Φιλαρέτου 29, Καλλιθέα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 216-00-0509 ή βρείτε μας στο www.akteokrites.gr και στα social media Ακτεοκρίτες. Πολιτιστικός Σύλλογος Ακτεοκρίτες. Η παράδοση συνεχίζεται με πάθος και ψυχή.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM. Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Τρεις. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
4: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.